όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μιλήσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 9.45. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
1: A gente fazendo aquela festa novamente.

0: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
3: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
4: Μόνο ρυθμό ακούω.
2: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
5: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: καλά.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση. Αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.

0: Είναι κάτι λαϊκά τραγούδια τα οποία τα γουστάρουμε πολύ πρωί-πρωί, έτσι. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός.
1: Πολύ ωραία ξεκινήσαμε.
0: Στο πάμε
1: πρωινό. Αλλά θα ξεκινούσαμε ακόμα καλύτερα αν μας στέλνατε τις καλημέρες σας στο 6937-949-949. Είναι το Viber του ρυθμού. Επιτέλους αποθήκευσέ το στις επαφές σου. Έχουμε.
0: Τι εννοείς?
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
1: Έλα ρε Λευτέρη.
2: Καλημέρα στην καλή την παρέα.
0: Όχι να μην λες Αθηνά.
1: Δεν είναι τέλειο που μας έχει έννοια να μας στείλει την καλημέρα.
2: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Με το καφεδάκι του, τον αγαπώ. Τον αγαπώ το Λευτέρη.
0: Ηλεκτρολόγος πρέπει να είναι ο Λευτέρης.
1: Είναι, ναι, δεν θυμάσαι που μας έλεγε.
0: Να βγει να πει και ποίημα.
1: Αμέ, για να κερδίσει τα εισιτήρια. Βεβαίως, όλους σας περιμένουμε. Προς το παρόν, βέβαια, περιμένουμε έναν. Τον έγκυρο,
0: εδώ
1: τον
0: είναι.
1: Έγκριτο.
0: Συγγνώμη, δεν με βλέπετε. No news, good news. Λοιπόν, στην φυλακή οδηγήθηκαν οι 11 από το κύκλωμα πολυοδομίας εδώ των Βόρειων Προαστίων, προφυλακιστέοι. Μετά τις απολογίες τους, 6 από αυτούς οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν φυσικά όσα αποδίδονται. Υποτίθεται ότι ήταν πολλά χρόνια η σύσταση αυτή της εγκληματικής οργάνωσης και υπήρχαν πολλές δωροληψίες κατ' επάγγελμα για να βγάζουν παράνομες και άδειες αποφάσεις.
1: Έλεγε η Καστάνη. Ήλε, δεν το πιστεύω. Ήλε, δεν το
0: αρνήθηκαν
1: πιστεύω.
0: Αρνήθηκαν τα πάντα, δεν έχουμε πάρει ποτέ λεφτά. Λοιπόν, τώρα αν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιοπολής, ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι, έγινε εκεί πέρα μήλος. Τώρα τι να βάλω, υπάρχει βίντεο, δεν ακούγεται κάτι, θα ακούσουμε θόρυβο.
1: Διδάξανε πολιτισμό.
0: Χαμός, ακού. Πλακωθήκαν στο ξύλο ξαφνικά, επειδή έχει live μετάδοση υποχρεωτικά αυτές οι διαβουλεύσεις εκεί πέρα.
1: Reality κανονικό.
0: Ναι, έπεσε μαύρο. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, τι να πω.
0: Προχωράμε.
1: Ναι, προχώρα τώρα.
0: Στην Ίω πάμε. 28χρονος δάγκωσε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο πόδι για να ξεφύγει και έτρεχε. Τελικά τον έπιασαν. Έκανε φασαρία. Δύο άτομα αλβανικής καταγωγής κάνανε φασαρία 17 και 28 ετών. Προκάλεσαν αναστάτωση στο κέντρο υγείας της Ίω που είχαν πάει. Πήγε στην αστυνομία, του συνέλαβε και μετά ο 28χρονος δάγκωσε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο πόδι και έφυγε τρέχοντας. Τον έπιασαν τελικά. Στην Καστοριά τώρα, πολύ δυσάρεστο, νεκρός υπήρξε ένας 16χρονος μετά από σύγκρουση οχήματος με αρκούδα. Είχε πάρει ένα αγροτικό αυτοκίνητο ο 16χρονος, είχε φορτώσει και συνομήλικους πάνω εκεί μια παρέα αγοριών στην καρότσα και πήγαιναν.
1: Του βγήκε η αρκούδα, το παιδί προφανώς δεν ήξερε να οδηγήσει και να το διαχειριστεί. Και πώς ένας νεκρός.
0: Ναι, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
1: Κρίμα το παιδάκι.
0: Λοιπόν, σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στη λίστα των χωρών με τους πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
1: Δεύτερη. Δεύτερη.
0: Πρώτη η Ρουμανία.
1: Ωραία, θα μείνουμε όλη Αθήνα φέτος.
0: Και δεύτερη η Ελλάδα, που είμαστε και τουριστικός προορισμός από τους λίγους, έτσι.
1: Θα έχουμε την άδειά μας στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρεις τι έχει να γίνει στα κλαμπάκια. Καλά, το γελάω τώρα. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Πραγματικά είναι πανάκριβα. Πραγματικά είναι απλησίαστα. Δηλαδή, πιο πολύ συμφέρει να κλείσουμε εισιτήρια και ξενοδοχεία από κάποιο έξω γραφείο, πρακτορείο, από το εξωτερικό.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Παρά να κλείσουμε σαν Έλληνες.
0: Ναι, δεν σου λέει όπου στην Ελλάδα να πας, οπουδήποτε. Δεν έχεις τη δυνατότητα ως Έλληνας. Και δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή,
1: τι εντύπωση. Με αυτά τα μισθά, με αυτή την ακρίβεια, έχουμε βάλει στην άκρη λεφτά για διακοπές.
0: Πρώτη η Ρουμανία, μετά η Ελλάδα. Στη συνέχεια συναντάμε τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και μετά η Ιταλία.
1: Στα χωριά τους θα πάει ο κόσμος, σε κάνα φίλο να φιλοξενήσει που έχει ένα σπίτι σε κάνα χωριό, να κάνουν τα μπάνια τους εκεί κοντά στη θάλασσα. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Ποιος έχει την άνεση την οικονομική να μαζέψει χρήματα
0: θα
1: να πάει
0: και
1: διακοπές.
0: Κάτι άλλο δυσάρεστο, αλλά δεν λέω τώρα. Προχωράω.
1: Προχώρα τώρα, μας πήγε.
0: Κοίταξε, αυτό δεν είναι δυσάρεστο που θα πω.
1: Ποιο?
0: Είναι τραγικό και πρέπει να τιμωρηθεί. Καταδικάστηκε ένας χειρούργος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τι έκανε. Έκανε μαστεκτομή σε ασθενή του γυναίκα, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο και της έκανε ολική αφαίρεση και ανάπλαση. Υπήρξε. Άκου τώρα, η γυναίκα αυτή είχε ιστορικό στην οικογένεια. Δεν είχε κανένα πιο πρόβλημα, αλλά κάποια στιγμή, ενώ έκανε κάθε χρόνο τον έλεγχό της, υπήρξαν λέει ασβεστώματα εντοπίστηκαν. Και τους λέει: ωραία, θα κάνουμε αυτό το γενετικό τεστ, να δούμε αν υπάρχει προδιάθεση. Και αν βγει θετικό, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μαστεκτομή. Της είπε ότι βγήκε θετικό, χωρίς να το έχει κάνει. Η γυναίκα το ανακάλυψε μετά.
1: Και όλο αυτό γιατί, για τα χρήματα.
0: Προφανώς.
1: Χρηματίστηκε.
0: Προφανώς, χρήμα. Αδιανόητα πράγματα.
1: Χρήμα για την

0: Δεν φύγαμε για πολύ, για λιγάκι ήρθαμε, τραγουδήσαμε τον Απόν. Επιστρέψαμε στο Πάμε Πρωινό, το μεσοδομαδιάτικο.
1: Το τεταρτιάτικο.
0: Πού είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλώς.
2: Για πάμε λίγο να ρολάρει μέρα.
1: Έλα, έλα κορίτσι μου. Γεια σου ρε Φραντζέσκα. Ευχαριστούμε που μας στέλνεις, ευχαριστούμε που μας ακούς.
3: Καλημέρα Βασίλη. Αθηνά. Μπέτη, όταν αποφασίζεις να έρθεις.
1: Στο δρόμο είναι βρε, έρχεται το κορίτσι μας.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να ξαλεγράρουμε λίγο. Όχι, να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι πρωί-πρωί, τώρα πώς να μαυρίσουμε. Ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω. Άκου, έχω μπροστά μου εδώ, έτσι για το σουσού, ονειρικές δουλειές που δεν θα πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Να πούμε δύο-τρεις. Λοιπόν, δοκιμαστής παγωτού σοκολάτας. Πάρα πολύ
1: έλα,
0: ωραίο, μωρέ. Έτσι.
1: Τι τώρα άλλο πληρώνει. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει. Όχι.
0: Συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας για την αξιολόγηση τη γεύση και τη υφή.
1: Και πληρώνεται για να δοκιμάζει παγωτό
0: σοκολάτα. Πώ δεν πρέπει. Υπάρχουν γνώσει. Δεν θα πάρουν εμένα
1: ναι.
0: που τρώω απλά πούμε, το ξυλάκι και μου αρέσει. Θα πάρει κάποιον ο οποίο γνωρίζει από τη διαδικασία και ξέρει, α πούμε, κατάλαβε.
1: Γευσηγνώστη.
0: Ωραία. Ναι. Άρα, μυστικό επισκέπτη ξενοδοχείο.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό μπορώ να το κάνω.
1: Και... ναι, και αυτό θέλει γνώσει και αυτό θέλει γιατί βάζει βαθμολογίε, κάνει
0: γνώσει. Πα μυστικά, επισκέφτεσαι το χώρο, σε βάζω σε το καλύτερο δωμάτιο και αξιολογεί την εξυπηρέτηση.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: αυτή
0: ωραίο.
1: Είναι ωραία δουλειά, η αλήθεια είναι ωραία. Αυτή. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Μπράβο. Ντα πάντα. Το έχουμε ακούσει αυτό, μας αρέσει. Φροντίζεις τα πάντα. Πας εκεί στο ερευνητικό κέντρο και είσαι όμως υπεύθυνος και για την προετοιμασία του φαγητού τους.
1: Δεν είναι εύκολη δουλειά.
0: Καθόλου.
1: Αυτό δεν έχει λάτρα το πάντα, δεν είναι επεξεργαλέα.
0: Έχει λάτρα και είναι και μπαμπάτσικο το λάτρα.
1: Πήρα και είμαι με μια σουγκάρι στο το χέρι.
0: Πού να πάρεις το πάντα ολόκληρο.
1: Το πάντα ολόκληρο. Λοιπόν. Που τρώει και μπαμπού. Μπαμπού δεν τρώει.
0: Α, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Πολυτελής οικονόμος σε πολυτελείς κατοικίες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ενώ οι ιδιοκτήτες ταξιδεύουν.
1: Ναι.
0: Εσύ απλά φυλάς στο σπίτι.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό είναι δύσκολη δουλειά, να ξέρεις.
0: Δύσκολο.
1: Είναι υπεύθυνο. Η γενική
0: είναι και υπεύθυνο, αλλά δεν
1: μόνο...
0: δε σκάβει κιόλα. Σε βάζουν εκεί.
1: Τι λες, καλά, που δεν
0: σκάβει. Ανοίγει έτσι τις κουρτίνες και βλέπεις.
1: Και τις κουρτίνες ποιος τις πλένει που τις ανοίγει εσύ με το χέρι. Ποιος τις πλένει, θεωρείς. Εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δούλευε οικονόμος σε τέτοιο σπίτι. Τέσσερις μέρες κάνανε μόνο να πλύνουν τις κουρτίνες. Και ήταν τίμο ολόκληρο.
0: Σιγά σιγά δεν βιάζει, ξέρεις πόσο καιρό λείπει πλούσιος.
1: Παιδί μου είναι πολύ λάτρα.
0: Δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών. Εκεί τώρα κι αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό να μας πάρουνε. Τώρα ειδικά που είμαστε 5 μήνες σε ρί χωρίς ρεπό. Να σου δοκιμάσω εγώ κρεβάτια το ένα μετά το άλλο. Γιατί το δικό μου τώρα κάτι έχει. Με έχει πιάσει πλάτη μου. Δε.
0: Αχ, ωραία. Να είναι
1: αυτή
0: και αυτό το με αφρό μνήμης, πώς λένε. Να βουτάσουμε.
1: Ωραία, με αφρό, με τζέλ. Και με τάβλα να είναι. Πέφτουμε εμείς και δοκιμάζουμε. Δεν έχουμε θέματα.

0: Πάμε να κάνουμε επίθεση στα καλοκαίρια μας, ρε παιδί μου. Ό,τι λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, να την κάνουμε, να φεύγουμε σιγά σιγά. Άντε να φεύγουμε, να ερχόμαστε τέλος πάντων να κάνουμε τις γουτιές μας. Τι λες, ρε Αθηνά?
1: Και να μας στέλνετε τα νέα σας, να μας δροσίζετε στο 6937-949-949. Στείλτε μας, ρε παιδιά, πού θα πάτε, πού πήγατε, τι έχετε να περιμένετε. Έχω ωραία πράγματα.
0: Τη δροσιά του να έχουμε.
1: Δροσιά να έχουμε, βέβαια.
0: Να πηγαίναμε τώρα λίγο μία μήλο.
1: Μήλο, θες να πάμε στη σπηλιά της Αφροδίτης.
0: Ανακαλύψτε τη μαγεία της Μήλο, παιδιά, με την Minoan Lines. Ένα συγκλονιστικό προορισμό των Κυκλάδων με εντυπωσιακά τοπία, κρυστάλλινες παραλίες και γραφικούς οικισμούς. Σας περιμένει και μας περιμένει σε λιγότερο από 4 ώρες από τον Πειραιά φτάνουμε, ή 4,5 ώρες από το Ηράκλειο. Ταξιδεύουμε με άνεση και ποιότητα με τα υπερσύγχρονα Αθηνά. Γνωσός Πάλας, Φεστός Πάλας. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά. Τρίτεκνους, πολύτεκνους, την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά και τα προνόμια του Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα και εσείς που μας ακούτε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Είμαι μέσα εγώ τώρα στο Minoan και πηγαίνω Μήλο. Σε λίγο έρχομαι και σαν καπετάνιος να πω καιρό.
0: Επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
15: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
16: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
17: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
16: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
19: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-papoutsia.gr. Σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: Τέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Επιστρέψαμε 7:30 ακριβώς. Είμαστε on time. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Πέτη Μακύρα. 7 με 10 κάθε μέρα. Με πολλά δώρα, με γέλια, με χαρές, με βλακίες και ξυπνάδες στο Πάμε Πρωινό. Και ο Μασούτης είναι εδώ όμως.
4: Είναι εδώ με νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε σήμερα και όλα στο Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεται εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
3: Ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα Iced Tea και Διεθνής ημέρα Egg Roll Day. Δηλαδή τορτίγια με αυγό που τρως.
4: Α, αλήθεια.
3: Ναι.
4: Και δεν πήρα σήμερα. Θα πάρω για να τιμήσω τη μέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Αφού πρώτο ο πράκτορ σηκώσει τον τρόν του και μου πει από ποιο δρόμο να πάω για να αποφύγω την κίνηση.
3: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι, άρα εκεί πέρα ούτως ή άλλως θα κολλήσει λιγάκι. Θα καθυστερήσουμε κανένα 5-10 λεπτά να φτάσουμε στη δουλειά μας. Επίσης, στη Βασιλίση Σοφίας προς Χίλτον και την άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου έχει ένα πρωινό πηξηματάκι. Τίποτα σπουδαίο. Μόνο το γνωστό μποτιλιάρισμα από χαϊδάρι και σχιστό προς την Ελευσίνα και Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί επιβάτες. Σας μιλάει ο καπετάνιος του πλοίου. Αφήνουμε κάπου σήμερα Αττική με θάλασσα, λάδι και ουρανό κατά γάλανο. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, έχουμε καλό καιρό. Ο ήλιος έχει βάρδια μαζί μας από νωρίς. Δεν φαίνεται σύννεφο στον ορίζοντα. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, ήπιος μέτρη. Γύρω στα 3 με 5 μποφόρ θα σας πάω πρίμα. Θα βγείτε ατσαλάκωτοι από το πλοίο. Το θερμόμετρο τώρα, θέλω την προσοχή σας εδώ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Βάλτε μαγιό. Πηγαίνετε στην δίσκο του πλοίου που έχει μια μεγάλη πισίνα με 3 ναυαγοσώστες και κάντε τις βουτιές σας εκεί. 34 βαθμούς Κελσίου. Σε πολύ λίγο...
6: Πληροφορούμε τους κυρίους επιβάτες ότι σε λίγα λεπτά το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Κυλλήνης.
5: Στην Κυλλήνη, για Κυλλήνη ξεκινήσαμε. Για Κυλλήνη ξεκινήσαμε. Κεφαλονιάδες λοιπά πάμε σήμερα.
3: Από εκεί είναι.
5: Θα περάσετε όνειρο. Όσοι δεν θέλετε να κατέβετε, μείνετε μέσα στο πλοίο. Ευχαριστώ.
3: Υπέροχο. Υπέροχο.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψύχου.

0: Και σήμερα Τρίτη. Λοιπόν, Βασίλης Αθηνά, ναι, έτοιμη να συζητήσουμε.
1: Σήμερα.
0: Και σήμερα Τετάρτη.
1: Ημέρα, ναι.
0: Αχ, και σήμερα Τετάρτη. Ήθελα να συζητήσουμε το θέμα ημέρας. Απλά λιγάκι νωρίς τώρα, κατάλαβες. Και
1: γιατί?
0: Πρέπει να μιλήσουμε, να πάρουμε ένα. Έτσι.
1: Κάθε μέρα τέτοια ώρα το συζητάμε.
0: Όχι, είναι λίγο πιο πριν.
1: Είναι νωρίτερα. Λίγο πιο πριν.
0: Αλλά έχουμε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Ακόμα καλύτερα, γιατί παίρνει κουβέντα.
0: Είμαστε πολύ Άγγλοι σήμερα.
1: Ανοίγουμε λοιπόν το θέμα συζήτησης και εσείς πρέπει να μας στείλετε στο 6937-949-949. Περιμένω να γίνει χαμός σήμερα γιατί μπαίνουμε σε ζωδιακό κύκλο.
0: Τι, που μπαίνουμε?
1: Θα μιλήσουμε για ζώδια σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι, γιατί ποιο μετά την υφαλοκρηπίδα και το διεθνές πρόβλημα σύντησης, θέλω και το
1: ποιο
0: ζωδιακό.
1: Ποιο είναι το ερώτημα για τα ζώδια?
0: Ποιο
1: είναι κατά τη γνώμη σας το χειρότερο ζώδιο? Αυτό που δεν θες να μπλέξεις. Αυτό που δεν το θες ούτε γκομενάκι,
0: ούτε
1: και φίλο στη ζωή σου. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να μην θυμάμαι που έλεγε και ο Παπάζογλου.
0: Εσύ, λοιπόν, τι δυνατό θέμα είναι αυτό τώρα.
1: Πολύ δυνατό και δώστο τώρα γιατί θέλω να το ζήσουμε εδώ.
0: Ποιο αυτά είναι τα ζώδια που μας φέρνει εμπόδιο, θες?
1: Ποιο είναι το ζώδιο που σου φέρνει εμπόδιο όποτε σταθείς στον δρόμο?
0: Τρία, τα οποία, ναι, τα έχω και δεν τα θέλω.
1: Ωραία.
0: Α, ωραία. Δεν θα πω δίδυμο. Όταν πείτε, θα πείτε αμέσως όλοι δίδυμο.
1: Δώσε το ζώδιο το οποίο συχαίνεσαι.
0: Το
1: ζώδιο το οποίο είναι το χειρότερό σου.
0: Δεν το συχαίνομαι, είναι το χειρότερό
1: μου. Το ένα, ναι.
0: Σκορπιός.
1: Όριστε. Γιατί?
0: Έχω κακή εμπειρία, ρε παιδί.
1: Έχεις
0: μου, από φιλική, φιλική κατάσταση. Εγώ είμαι χθες.
1: Εσύ χθες.
0: Είναι
1: Σκορπιό.
0: Λίγο έως πολύ, θα έλεγα, εκδικητικούλιδες.
1: Οι Σκορπιοί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα σε τσιμπήσουν.
1: Είναι εκδικητικοί. Ναι, ναι.
0: Έχουν και τα καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δεν αφήνουν, ναι, να περάσει.
0: Είναι σεξι. Το πουλάνε τέλος πάντων το σεξι. Δεν ξέρω αν το, ναι, έχουν πολύ. Αλλά είναι πολύ εκδικητικοί, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν σε αφήνουν. Δηλαδή θα το θυμηθούν και την κατάλληλη στιγμή τσακ θα σε καραφώσουν.
1: Περιμένω να μας στείλει και ο κόσμος τη γνώμη του. Είπαμε 6937-949-949. Εγώ.
0: Για μένα δεν εννοώ είναι χειρότερο.
1: Φυσικά. Λέμε με ποιο ζώδιο δεν ταιριάζει, ρε φίλε. Ποιο είναι το χειρότερό,
0: ναι,
1: σου?
0: Εσύ?
1: Δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Εγώ με τον Παρθένο έχω θέμα.
0: Παρθένο.
1: Πολύ σοβαρό. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα με τα κουτάκια και τις. Ενώ είμαι ένας οργανωτικός άνθρωπος και το γνωρίζεις, γιατί έχω τον οροσκόπο μου εγώ καιρό και είμαι της δουλειάς, το παιδί.
0: Αλλά
1: τα δίνω. Στον Παρθένο δεν μπορώ αυτή τη λογική που πρέπει. Επειδή είμαι κι εγώ αέρας, είμαι ζυγός και είμαι, ρε παιδί μου, πολύ του συναισθήματος. Δεν μπορώ όταν μου βάζεις τη λογική μέσα παντού. Κάτσε λίγο, άνθρωπε μου, ηρέμησε. Γιατί πρέπει να τα έχω όλα τακτοποιημένα μέσα στο μυαλό μου? Άσε λίγο το αεράκι να μπει μέσα και να τα ανακατέψει, ας πούμε, να τα κάνει πιο ωραία. Εκεί κουτάκια, κουτάκια, κουτάκια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι
1: δεν μπορώ,
0: με
1: δεν
0: κακή
1: μπορώ.
0: Πρόθεση.
1: Δεν είναι με κακή πρόθεση,
0: Παρθένου.
1: Αλλά βαριέμαι πολύ.
0: Δηλαδή δεν θα το πεις κακό.
1: Όχι, αλλά βαριέμαι.
0: Θα το πεις πάσα ήδη.
1: Ναι, είναι.
0: Φουλ.
1: Τι πάει.
0: Έχω οροσκόπο, Παρθένο.
1: Και ο άντρας μου δεν έχει,
0: μπράβο,
1: να λέει αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Α.
1: Τα έχω συνηθίσει κάποια
0: καμένη
1: πράγματα. Ναι, ο Παρθένος σαν ζώδιο, δηλαδή όταν ο άλλος είναι
0: παρθένος,
1: εγώ δεν ταιριάζω. Δεν, πώς να το κάνουμε τώρα, δεν ταιριάζω. Αυτό. Αυτό είναι το ζώδιο.
0: Ωραία.
1: Με το οποίο δεν τα λέω. Κατάλαβες?
0: Εσείς,
1: πείτε
0: μας
1: λοιπόν, στο 6937-949-949, ποιο είναι το ζώδιο που σου πάει τα
0: ποιο
1: νεύρα?
0: Ποιο είναι το ζώδιο που σας ενοχλεί και σας πάει τα νεύρα, εκτός από το δίδυμο? Γιατί σίγουρα θα πούνε όλοι δίδυμο. Και θα έχουν και δίκιο.
1: Αν μας προκούνε, μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ας δώσουν επιχείρημα, γιατί εγώ τους διδύμους τους λατρεύω.
0: Ποιος? Μη μου μιλάτε για αυτό το ζώδιο.
2: Μπορείτε, ναι, να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα.
0: Και το ζώδιο.
2: Όχι, δεν με κάνετε
0: καμία ερώτηση.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, σας παρακαλώ.
3: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο εγώ καιρός αφιερώνει στον Παρθένο.
1: Έτσι, ξεκάθαρα. Οροσκόπος.
0: Οροσκόπος.
1: Έχω οροσκόπο εγώ καιρό. Γίνεται χαμός στο γεπέ.
0: Οροσκόπος εγώ καιρός.
1: Στο Viber.
0: Αφιερώνει στον Παρθένο.
1: Και το παπάκι αφιερώνει στην Ποταμιά. Γιατί είναι 7:50 και έφτασε η ώρα να καλέσουν οι μικροί μας φίλοι στο 210-68-35-722. Τώρα θέλουμε όλους τους μικρούς μας φίλους να πάρουν τηλέφωνο στο 210-68-35-722 να παίξουν με το παπάκι, το οποίο θα βουτήξει στο νερό, θα πει τη φράση και αν τη μαντέψει σωστά θα κερδίσεις διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas να πας να δεις όποια ταινία θέλεις, φυσικά στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας.
0: Έχουμε άλλο τηλεφωνάκι ή δεν να πάμε παρακάτω? Έχει πάρει κανένα παπάκι τηλέφωνο ή όχι?
1: Το παπάκι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιο παπάκι είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Λες να έχει χαλάσει το τηλέφωνό μας. Για πάει στο επόμενο.
1: Για.
0: Ή μην το κλείσεις.
1: Είχαμε πάλι τεχνικό θέμα, δεν πιστεύω.
0: Γιατί?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Ορίστε. Μπράβο, άντε, γιατί τρομάξαμε. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Έχουμε πολλές γραμμές.
1: Καλημέρα, Χρυσαυγή μου.
0: Γεια σου, Χρυσαυγή.
1: Πού είσαι, στο αυτοκίνητο?
2: Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Και πού πηγαίνεις? Εκδρομή.
2: Στο σχολείο
0: πάει, Χρυσαυγή.
1: Τι τάξη πας?
2: Ναι.
1: Φανταστική.
0: Μεγάλο κορίτσι, του χρόνου γυμνάσιο. Ωραία, ξέρεις πως παίζετε το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Φύγαμε, βουτάω εγώ.
1: Βούτυξες κάτω από το νερό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η Χρυσαυγή και να την βρει για να κερδίσει τα εισιτήρια.
3: Ωραία. Ήρθε τα παρτίτσα, πάρε το παρτίτσα.
1: Τι? Άκουσες, Χρυσαυγή, τι είπε? Όχι, παιδί, δεν ακούμε.
3: Ήρθε τα παρτίτσα, πάρε το παρτίτσα.
1: Έλα λίγο πιο πάνω στην επιφάνεια.
3: Ήρθε τα παρτίτσα, πάρε το παρτίτσα.
1: Χρυσαυγή, ακούς τι λέει?
2: Όχι.
3: Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα.
1: Α, τώρα το είπε πιο δυνατά. Άκουσες τι είπε ότι ήρθε?
3: Ήρθε η τεταρτίτσα.
1: Ναι.
3: Πάει η εβδομαδίτσα.
1: Ω.
2: Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα.
1: Μπράβο, βρε Χρυσαυγή.
0: Μπράβο, ήρθε η τεταρτίτσα.
1: Ορίστε με το που ανέβηκε το παπάκι.
0: Και πάει η βδομαδίτσα.
1: Πάει η βδομαδίτσα.
0: Μπορεί να μην την ήξερε την παροιμία, μωρέ, η Χρυσαυγή. Είναι δύσκολη. Μπορεί να είναι η βδομαδούλα.
1: Πάντως την βρήκε και κέρδισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσαυγή, που έπαιξε και που μας ακούς.
2: Καλή.
0: Γεια.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου!
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
1: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
1: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Είναι Ιταλική.
7: Μάμα. Μία.
6: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο διβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι διβίνο.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
11: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: πάει σε ένα νησί και την περιμένουμε τώρα. Η μοναδική
1: Μπέτι Μαγκύρα,
0: η διασώστρια των FM, η διασώστρια.
2: Good morning, how are you honey?
1: Good morning.
0: Good morning.
2: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Καλέ, σήμερα έχεις έρθει με αέρα θαλασσινό,
0: ναι.
1: Με αέρα νησιώτικο, είναι σαν να περπατάς στην καλντέρα.
2: Μα ήρθα με το κότερο, κακώς βάλατε τα άλογα, έπρεπε να βάλετε.
0: Σωστά.
2: Ήρθα με το σκάφος, είπα του Κοσμά, δες το λίγο πιο πέρα σε παρακαλώ, πήγαινε το στην προβλήτα.
1: Ο Κοσμάς ποιος είναι, είναι αυτής?
0: Με ποιο,
2: ο Κοσμάς
0: με το
2: είναι
0: κότερο
2: αυτός
0: έχεις...
2: που πλένει το κότερο, ο βοηθός
1: σκίπερ.
2: Μου, ο σκίπερ,
1: ναι.
2: Για,
1: ναι, ναι.
2: Ο, αυτός που οδηγεί είναι ο Φίλιππος.
1: Α, εντάξει.
0: Ο Φίλιππος.
2: Που μαζεύει και τα παγόνια από την αυλή όταν
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, του λέω του Κοσμά, πάρε το σκάφος λίγο πιο πέρα, Κοσμά, και άφησε με εδώ να κάνω τη δουλίτσα μου και έλα να με πάρεις φεύγοντας.
1: Πολύ καταλύτες. Ωραία.
2: Εξού και το look αυτό, λίγο, ναι, το πιο κοσμοπολίτικο,
0: όλο
2: το πιο θαλασσινό.
0: Το χτίσαμε όλο, πάρα
2: βέβαια,
0: πολύ ωραία.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Δεν
2: και σας φέρνω και πολύ
0: σκάφος.
2: Ωραίο δώρο, θέλω
0: τι?
2: Να σας πω. Όποιος έρθει λοιπόν και κερδίσει σήμερα, θα τον πάρω μαζί μου στο νησί.
1: Όπα!
2: Θα μπει στην κλήρωση βασικά για το νησί. Δίνουμε δωράρα. Ο ρυθμός λοιπόν, και εσύ, έλα να πάμε στο νησί και η κολλητή μαζί.
1: Οπα.
2: Θέλω να σας πω. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tinos Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη, αισθητική και
0: σωστά,
2: πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Λοιπόν, πρέπει να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θέλετε τηλέφωνο?
1: Ας μας πάρουν τηλέφωνο κατευθείαν.
2: Ας μας πάρουν
1: τώρα,
2: λοιπόν, στο 210-68-35-722. 210-68-35-722.
1: Τώρα.
2: Θα βγείτε στον αέρα, θα τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι και θα μπείτε στην κλήρωση για να πάτε με τους κολλητούς σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Α, τώρα
1: και δεν
0: πάρω,
1: δίνουμε
0: δηλαδή
1: μόνο Aeolis, δίνουμε και τακτοπλοϊκά από Seajets και Λαλούζα Beach Bar και δρόμος Ρενκάρ αυτοκίνητο. Δηλαδή τέσσερα άτομα όλες τις γίνονται.
0: Άρα λοιπόν,
2: τέσσερις θα πάνε.
0: Τέσσερα άτομα. Πρέπει να πάρουμε τώρα τηλέφωνο να δούμε ποιος είναι στη γραμμολίτσα.
1: Ο πρώτος που θα καλέσει στο 210-68-35-722 θα πει το τραγούδι το νησιώτικο, μπαίνει στην κλήρωση. Καλά, δεν λέω
0: λοιπόν,
1: Φορτούνη.
0: Πάρα
1: καλά,
0: πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Καλημέρα.
5: Μποφόρ.
2: Καλημέρα. Έπιασα μποφόρια. Έχετε περάσει Καβοντόρο?
5: Το έχω περάσει, ναι.
2: Α, τα ακούμε. Τα ακούμε, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
5: Αχ, είμαι η Ανδριάννα που πήρε και χθες και κέρδισα.
2: Αχ, Ανδριάννα, πήρε λέει και χθες και κέρδισα.
5: Είμαι φανατική, τι να κάνω.
2: Το ξέρουμε, θυμόμαστε. Είμαι νικηκόρη μου, Ανδριάννα, αλλά μπήκε στην κλήρωση του νησιού.
0: Στο νησί.
2: Τι πράγμα.
1: Τι κέρδισες εχθές?
5: Χθες κέρδισα τη Σίτσεν.
1: Α, εντάξει. Δεν έχεις μπει στην κλήρωση για το νησί.
0: Πάμε στο νησί.
1: Έλα, τραγούδα μας το νησιώτικο τραγούδι σου. Περιμένουμε.
5: Λοιπόν, επειδή είμαι και από Νάξο, θα πω το Σύμπαρο και Συνάξο τον αέρα μου.
4: Σύμπαρο και Συνάξο
1: τον αέρα σου να αλλάξω.
0: Αυτομάτως εγγράφηκες στα ονόματα τα οποία μπορεί να κληρωθούν και να πάνε και στην Τίνο, εντάξει?
1: Καλή επιτυχία, Ανδριάννα.
2: Καλή επιτυχία, Ανδριάννα. Ησυχία δεν έχει η Ανδριάννα. Πήρε τα Σιτζέτ.
1: Είδες όμως για να έχεις αποθηκεύσει. Έχει αποθηκεύσει τις επαφές στα νούμερά μας. Παπ, πατάει κατευθείαν παίρνει.
0: Και πάω στο δείγμα ότι άμα θα πω στο Viber θα έχει στείλει και στο Viber. Λοιπόν, πάμε σε λίγο. Έχουμε το όλα στη φόρα.
2: Ναι, έρχεται.

0: Τρεις μοναχικές καρδιές που ψάχνουν παρέα στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό. Εντάξει, τρόπος του λέγει, συζητάμε και τα ζώδια. Γιατί η Μπέτη δεν τοποθετήθηκε για ποιο ζώδιο δεν επιθυμεί να έχει δίπλα της, σαν φίλο.
1: Ναι, γενικότερα. Δεν μας είπε ποιο ζώδιο είναι το χειρότερο της, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα σήμερα. Στέλνετε κι εσείς στο 6937-949-949. Ποιο είναι το χειρότερο σου ζώδιο που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, Μπέτη.
2: Καταρχάς, γιατί τα λέμε τώρα και δεν τα λέμε μετά στο για πες, αφού τώρα έχουμε το όλα στη
1: φόρμα. Ωραία, ό,τι θέλεις.
0: Α, επειδή το συζητήσαμε, οκ. Είπαμε να το πούμε. Άρα,
1: μόνο
0: έχουμε
1: το ζώδιο πες. Μην το εξηγήσεις, θα το εξηγήσουμε μετά.
0: Παύση, γι' αυτό δεν το λέμε τώρα.
2: Ναι, ας το πούμε μετά.
3: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
1: Και ναι, κυρίες και κύριοι, 12 πόντους, 12 points του Sweden and Elena Consta, Elena Tsagrinou. Αυτή η σχέση που ζουν ένα παθιασμένο έρωτα που παρακολουθούμε στο Instagram του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού. Τα stories να ανεβαίνουν μέσα από πισίνες, μέσα από brunch, εστιατόρια.
2: Μη μας κάτ.
1: Χαμός γίνεται. Πήγανε χθες και οι δύο κυρίες στην Κατερίνα Λιόλιου που είχε μια απονομή.
2: Η πρώην δηλαδή και η νυν. Ναι. Γιατί η μία είναι η πρώην του Κωνσταντάρα.
1: Βεβαίως. Η Έλενα Κόνστα. Ναι, ήταν καλά, η Έλενα Κόνστα, ήταν χρόνια σε δεσμό με τον Λάμπρο.
0: Τώρα είναι φιλαράκια.
1: Πήγαν όμως και οι πρώην μαζί.
0: Και κάνουν και εκπομπή μαζί.
1: Και όμως, παιδιά, να μπράβο. Sweden. Ρωτήθηκε η Έλενα Κόνστα και λέει: παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τι βρίσκεται το παράλογο?
0: Τι?
1: Προφανώς και έχω καλές σχέσεις με τους πρώην μου και προφανώς είμαστε φίλοι. Αυτό εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε θέμα.
0: Όχι και με όλους, με τον Λάμπρο κυρίως έχει.
1: Με όλους είπε. Και ήταν και ο σύντροφος και ο δικός της εκεί. Και είναι μια Σουηδία γενική. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι να πούμε στην Έλενα Κόνστα, δεν είναι το σύνηθες.
2: Δεν είναι το σύνηθες, όχι.

0: έβαζε. Και υπάρχει ένα μπιφ, ρε παιδί μου, ένα δώσε πάρε, ότι έχει τα νεύρα του, ότι... Και πήγε χθες καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο πρωινό του Αντένα και στο Γιώργο Λιάγκα.
1: Και τον ρώτησε φυσικά ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
0: Και τον ρώτησε
2: που ήταν φίλος κολλητός μου, ότι είναι ένας άνθρωπος,
0: ναι, πολύ ταλαντούχος, ένας άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη από νεύρα. Καταλαβαίνω, λέει, ότι νιώθει αδικημένος γιατί δεν έχει πάρει δική του εκπομπή στην τηλεόραση.
2: Τα έχει βάλει με όλους και με όλα, βλέπει φαντάσματα.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, λέει αυτό ακριβώς. Τα έχει βάλει με όλους και όλα και βλέπει φαντάσματα.
2: Αυτοί οι δύο κάναν και παρέα, έτσι, ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο.
1: Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτή τη φιλία.
0: Είχαν βγει, λέει, 2-3 φορές για μπύρες.
1: Για μπύρες. 4-5 φορές.
0: 4-5 ήταν.
1: Παραπάνω οι 4-5.
0: Είναι παραπάνω οι 4-5.
1: Γιατί 4-5 φορές θα συζητήσει και κάτι παραπάνω. Τι θα λες την πίρα.
2: Και τι είχε πει ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη.
0: Είχε πει για τον Τσιμιτσέλη, για την εκπομπή που ανέλαβε και διάφορα τέτοια.
2: Το που υπάρχει Ελλάδα, ναι.
0: Ναι. Είχε πει, είχε απαντήσει και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Γενικά το πάνε δώσε πάρε. Μπιφ. Ναι.
2: Πάντως αυτά που είπε ο Τσιμιτσέλης ήταν σωστά. Δηλαδή αδικεί τον εαυτό του, θεωρώ, ο Δημήτρης. Είναι ένα παιδί πολύ... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση ο Δημήτρης. Έχει χιούμορ. Θεωρώ ότι το ιδανικότερο ήταν με τον Λιάγκα.
0: Ναι,
2: σαν δίδυμο ταιριάζανε πάρα πολύ. Κόβανε, ράβανε. Έχει τρομερό χιούμορ. Ίσως να έχει μεγαλώσει, ίσως να έχει κουραστεί. Τώρα τελευταία, ίσως να μην περνάει καλά εκεί που είναι, στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι σαν να έχει χάσει το χιούμορ του. Σαν να τα παίρνει όλα πολύ σοβαρά. Γιατί πήγαινε τον υπερασπιστεί ο Λιάγκας και λέει, ρε παιδί μου, αυτό κάνει. Κριτική κάνει ο Ουγγαρέζος στην τηλεόραση. Δεν πρέπει να κριτικάρει. Λέει, ναι, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Τσιμιτσέλης. Παιδί μου, και ότι αδικεί τον εαυτό του.
0: Επιλέγεις με ποιο τρόπο θα σχολιάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
0: Γιατί θυμάστε ότι έχουν γίνει διάφορα μέσα στη σεζόν και με τον Κώστα Τσουρό.
2: Ναι, που είχε πει βγάλετε την πρίζα από την εκπομπή, δεν βλέπετε ότι δεν τραβάει κτλ. Λίγο ξεστή. Σαν να το έχει δει πιο σοβαρά, σαν να έχει σοβαρέψει ο ίδιος, σαν να έχει. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Πάντως ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης το είπε ότι αυτό φταίει. Αυτό που φταίει είναι ότι δεν έχει πάρει τη δική του εκπομπή που θέλει τόσο καιρό. Γι' αυτό τα κάνει αυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό σκέφτηκε.
0: Δηλαδή πιστεύει ότι με αυτό
2: το τρόπο. Το βάλε ως πιθανότητα. Ότι μήπως, ρε παιδί μου, ότι πήρα εγώ μια εκπομπή και επειδή τόσα χρόνια αυτό το παλεύει και δεν είχε πάρει δική του εκπομπή. Τσατίστηκε, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να έχει αποφασίσει να τα λέει.
0: Πάντως ήταν αξιοπρεπές.
1: Ναι, μπορεί. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έτσι όπως σκέφτομαι.
2: Έτσι τα βλέπω. Τώρα έτσι θα τα λέω. Ναι, δικαίωμα του καθενός να λέει.
1: Δεν συμφωνούμε βέβαια. Αλλά έτσι τα λέει αυτός. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν φιλτράει.
0: Ό,τι και να γίνει, ένα πράγμα περιμένω σε αυτή τη ζωή. Να τελειώσει το βιβλίο της η κυρία Άντζελα Δημητρίου.
2: Να γίνει ταινία.
0: Να γίνει ταινία.
2: Να ξέρεις ότι είναι ωραία η.
0: Αχ, τελειωμένη. Είσαι τη lady της καρδιάς.
2: Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη.
1: Σαν τελειωμένη αναπτύρες.
0: Φαντάζεστε να γίνει βιβλίο.
2: Φωτιά στα Σαββατόβραδα.
0: Εγώ θα παίξω
2: έχει,
0: στην ταινία.
2: Να
0: εγώ
2: ξέρεις, θα πολλά, έχει πολλά η Άντζελα να πει στην αυτοβιογραφία της. Που δούλευε κορδελιάστρα στις κλωστές πεταλούδα. Που έκανε ένα παιδί πολλά. Και δεν μπορούσε να το μεγαλώσει και του το πήρανε και το μεγάλωνε μια γιαγιά του. Δεν θυμάμαι ποιος.
0: Ανατρίχεσαι, ρε.
2: Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη.
0: Κυρία,
2: να τη ρωτήσω με τα μάτια.
0: Όταν αυτή η ταινία θα γίνει, εγώ πολύ ταπεινά. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, ηθοποιός είμαι. Σα ζητώ ένα ρόλο σε αυτή την ταινία. Ας κάνω το τι δει. Ας κάνω μια συνάδελφο.
1: Την παραμάνα.
0: Ας κάνω κάτι που θέλει η ίδια. Θέλω να παίξω στην ταινία της Άντζελας Δημητρίου.
1: Λοιπόν,
2: μπορεί να κάνει την κακιά διευθύντρια της Κορδελιάς.
1: Και εγώ μαζί με την Πέττη Μαγκύρα, αν δεν συμμετέχουμε κι εμείς.
2: Εμείς θέλουμε να κάνουμε συναδέλφους της.
1: Θα ντυθούμε σαν DJ Toonies στις Κάνες και θα πάμε στην πρεμιέρα.
2: Έχεις βρει κοστούμι.
1: Έχω βρει ένα φράγκο που έχει και ουρά.
2: Α, εντάξει.
0: Έχεις εσείς έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε, το περιμένουμε.
2: Ωραία. Δώστε το.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Για δώστε τώρα το πρώτο στοιχείο, γιατί είναι 300 ευρώ τα μετρητά σήμερα. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το ραντάρ για να δώσει 300 ευρώ μετρητά ψάχνει κάποιον ή κάποια γεννημένο μεταξύ 12 και 25 οποιοδήποτε μήνα.
0: 12?
1: Από τις 12 του μηνός μέχρι τις 20 και τις 25 του μηνός γεννημένο.
0: Α, ωραία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα χειρότερα ζώδια. Για τον καθένα, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι υποκειμενικό αυτό. Η Κατερίνα, λοιπόν, λέει: καλημέρα, παιδιά. Έτσι και ακούσω τους δίδυμους για χειρότερο ζώδιο, θα τρελαθώ. Παρεξηγημένοι είμαστε.
1: Συμφωνώ.
0: Χειρότερο από υδροχό δεν υπάρχει, θεωρώ. Πολλοί παρτάκιδες και υπερόπτες, λέει η Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, λες.
0: Η Ελίτσα λέει: σκορπιοί, σε καίνε και απατούν. Και ξέρω πολλούς που ενώ είναι παντρεμένοι, ξενόπιπι. Απαυτώνουν και οι γυναίκες τους. Ωραίες κοιμισμένες, λέει. Καλημερούδια. Στην πυρά, στην πυρά.
1: Ωραίες κοιμισμένες.
0: Κοιμισμένες.
2: Και οι σκορπιοί στην πυρά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έχω γυναίκα δίδυμο και τραβάω ζόρια μεγάλα με τη διπολικότητά της. Μία κρύο, μία ζέστη, ούτε αυτή ξέρει τι θέλει.
1: Συνήθεια είναι, αγάπη.
2: Θα συνηθίσει μετά τα πρώτα 10 χρόνια.
0: Ο Μάκης λέει ξεκάθαρα τοξότης. Κουνάδια, πονηροί εγωιστές. Το κουνάδια πεθανά με το κουνάδι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, είμαι Λέων, αγαπώ τους δίδυμους και μισώ τους Ταύρους. Λέει η Κωνσταντίνα. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Ναι. Το πιο δύσκολο ζώδιο το έχετε μπροστά σας. Κριός με οροσκόπο Παρθένο.
2: Είναι
1: δύσκολο.
0: Θα με χαρακτήριζα ο εκνευρισμένος τελειομανής.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τάξη.
0: Ο κριός μου μέσα μου λέει: σπάστα όλα και πετάει για το Παρθένο και λέει: βάλτα όλα όμως μετά σε μια σειρά. Καταπληκτικό.
2: Και δεν μιλάνε και καθόλου και είναι και κρυψίνη.
1: Πάντως, εγώ, αν θέλετε πληροφορίες, σας έχω τα πιο ευνοημένα ζώδια για αυτή την περίοδο που ζούμε. Τρία είναι.
2: Για πέστα.
1: Λέων.
0: Ναι.
1: Μπέτη, είσαι και ο πρώτος, το πιο ευνοημένο ζώδιο αυτή την περίοδο, να ξέρεις.
0: Το ακούω, δεν το βλέπω.
1: Κι όμως, και όμως έχεις, ναι, κρυός
0: ναι.
1: Και ζυγός.
2: Και ηχθείς.
0: Ναι.
1: Δίδυμη, τοξότη ή υδροχό ή όχι.
0: Δεν τον έχει.
1: Δεν τον έχει.
0: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει, έχει εμάς όμως. Εμάς τις δύο που είμαστε ευνοημένοι.
0: Λοιπόν, η Έλενα λέει Παρθένο σε άντρα, σε γυναίκα. Όλες καλές είμαστε. Τι
2: καλά, βγάζουμε τον Παρθένο, δεν είναι καλό ζώδιο, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι, όχι. Αν μα λέω εγώ τώρα, παιδιά δεν μπορώ.
0: Σοπάτε, ρε, που δεν είναι.
1: Έλα τώρα. Όλα λογική και μυαλό. Όλο ακροβατή έτσι, σαν το βαλάτι.
0: Άκου, άκου τι είπε. Κάτσε να πάρω το μάζι και το μακαλιά τηλέφωνο, να σου πω εγώ.
2: Και τον οροσκόπο μου.
0: Πάρε και τον οροσκόπο σου ένα τηλέφωνο, Βασίλη.

0: σα ήταν οι αισθήσει.
1: Δικέ μου νόμιζε.
0: Πάμε πρωινό Τετάρτη. Πάμε πρωινό.
2: Πάμε πρωινό και νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στο Μασούτι. Οι οποίοι Μασούτι γιορτάζουν τα 50 χρόνια. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικέ πρωτεσίλε, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτι 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα λοιπόν είμαστε εμείς εδώ. Έτσι θα συνεχίσουμε ως τις 10. Θα σας πάμε αγκαζέ. Αλλά να σας πω και κάτι. Ναι. Ας πάρουμε μια ανάσα, παιδιά. Μια
3: ρουφική. Όχι ηρεμία.
4: Τι. Ηρεμία.
3: Καλά, ηρεμία.
1: Α, εντάξει, ηρεμία.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες... Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέρια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Εγώ θα σας τα πω τώρα, γιατί πριν συμβεί κανένας δεν το σκέφτεται. Τα λέγαμε εδώ και με τα παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως τη χρειαστείς, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει όμως να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market λοιπόν σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Να ασφαλιστούμε.
26: Ο πράκτορ θα μας πει τώρα που σηκώνει
27: λοιπόν,
26: τον δρόμο του.
27: Είναι η ώρα η πολύ δύσκολη, 8:35. Ναι. Με πολλή κίνηση στο Κηφισό, με πολλή κίνηση στην είσοδο της πόλης, ερχόμενοι για να πάτε προς το Κηφισό. Όλη παραλιακή, από τον Άλυμο μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά είναι ποτηλιαρισμένη, όπως και προς τα πάνω η Συγκρού, προς το κέντρο η Βασιλή Σοφία, στο κατέβασμα της Μεσογείων και τέλος η Κηφισίας, πηγαίνοντας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Ποτηλιάρισμα επίσης βλέπουμε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, αρκετά χιλιόμετρα πριν.
25: Ο καιρός σήμερα.
28: Καλημέρα σας, αγαπητοί επιβάτες. Σας μιλάει ο Αμπεντάνιας του Πλοίου. Από το πρώτο φως της αυγής έχουμε έρθει ο ουρανός σε όλο το θαλάσσιο τομέα. Έχουμε ξεκινήσει από Πειραιά με εξαιρετική ορατότητα χωρίς να φώσει στον ορίζοντα. Το βαρομετρικό παραμένει σταθερό και δεν αναμένονται καιρικές αναταράξεις στη Ρόταμος. Βοριάδες σας πέντε μποφόρ.
27: Το κλιματιστικό το κλείσατε?
28: Το κλιματιστικό είναι ανοιχτό. Θα ακούμε κυρία. Δεν χρειάζεται να έχετε στη γέφυρα. Ποιος σας άφησε να μπείτε εδώ? Κοίτα έξω θα σας... Είναι ανοιχτό το κλιματιστικό. Θα κάνει ρεμέτζο στους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Έχουμε λύσει κάμβους. Εσείς δέστε καπέλα. Φορέστε αντιλιακά και βγείτε έξω. Να κάνετε μπάνιο στην πισίνα. Η κυρία Μαγκύρα θα σας κάνει σόου στην δίσκο.
1: Ναι, βεβαίως.
28: Είστε
1: σε
28: έτοιμοι...
1: λίγο ξεκινάει.
28: Σε πολύ λίγο τώρα ετοιμάζετε.
29: In a few minutes we will be arriving at the port of Piraeus. Please be ready for disembarkation. Drivers should proceed to the garages.
28: Clear skies of the bow, plenty of sunshine on the horizon and temperature is climbing to around 34 degrees, λέμε.
1: Degrees, eh?
28: Degrees.
1: Μάλιστα, την Κρίζ. 2-10-68-35-7-22, μια και είπατε την Κρίζ, έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Καλέστε λοιπόν στο 2-10-68-35-7-22, θέλετε να παίξετε και ο λογαριασμός θα έρθει μετά.

0: δίσκου και των επιτυχιών της Κατερίνας Λιόλιου. Ναι. Ήρθαμε για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα. Είναι 8 και 40 και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα έρχεται για να παίξει μαζί σας.
1: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Καλημέρα, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Good morning,
4: Ατένα.
0: Πώς είστε?
4: Good morning, Βασίλες. Good morning, Alexander the Great. I am great.
3: Μπράβο.
4: I am great, great. I'm waiting to take
0: vacations.
4: No, I'm waiting for Betty to ask me to make να με κάνει πρόσκληση στο σκάφος. Να πάμε μαζί ένα διήμερο, Betty.
3: Ναι, Μαντάμ Μπακίρα, έχω βάλει να το πλύνουν, να το καθαρίσουν τώρα.
1: Ναι, το σκάφος.
3: Το σκάφος.
1: Πού θα πάτε?
4: We will go to I love Κλέφτικο in Milos.
1: Α, σας αρέσει το Κλέφτικο?
4: Ναι,
1: και εμένα μου αρέσει.
0: Τι ωραία είναι.
1: Και τις Μιλιού και το
4: Κλέφτικο. Περίμενα από τον Γιώργο Λιάγκα να με καλέσει. Ακόμα περιμένω να με πάρει με το Φουσκωτό.
1: Γιατί, αφού
0: έχετε
4: φιλία? Έχουμε κολλητή φιλία. Δεν με έχει πάρει ποτέ με το Φουσκωτό να με πάει μια βόλτα.
1: Α, πώς γίνεται αφού τους
4: φίλους... Δεν ξέρω, παίρνει όλη την Μαρία.
0: Μήπως, πόσα άτομα μπορούν να μπουν?
4: Τι λες καλά, το Φουσκωτό?
0: Ναι,
4: πολλά κοράκια, 12 άτομα χωράνε. Βέβαια, είναι και... μεγάλο το Φουσκωτό του Γιώργου.
1: Μεγάλη είναι και η καρδιά σας, είπαμε το τηλέφωνο 2-10-68-35-7-22 πρέπει να καλέσετε τώρα για να παίξετε.
4: Για ξεκινάτε να καλείτε.
0: Για να παίξετε και να κερδίσετε τι?
1: Σήμερα παίζουμε για δύο πίτσα φαν Bianca Alforno, 10 τεμαχίων. Ο νικητής θα κερδίσει δύο πίτσες φαν. Να ξέρετε ότι υπάρχει κατάστημα καινούριο έτσι στη Λεωφόρο Κύπρου 87 στην Αργυρούπολη από την πίτσα φαν.
4: Α, κοντά μου είναι από εκεί που μένω.
1: Γι' αυτό το λέω. Και μπορείτε να φάτε φυσικά τις πίτσες πριν με δημιουργίες να... του Δημήτρη Καρμούτσου.
4: Και να πάω. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πολύ καλό. Να βάλω μια υπενθύμηση στους ακροατές. Ότι από Δευτέρα θα φέρω πολύ μεγάλο δώρο.
1: Ναι.
4: Πολύ μεγάλο δώρο.
0: Α, ναι.
4: Θα γίνει μεγάλος γαμός, σας λέω τώρα.
1: Σοβαρά.
4: Να ετοιμαστούν, εντάξει, να κουνήσουν μαχαίρια, γιατί επειδή το δώρο θα είναι μεγάλο, θα βάζω πιο δύσκολα τραγούδια.
1: Σωστό. Θα βάζετε δύσκολα.
0: Το ξέχασα
4: τώρα,
0: το
4: όμως βάλε, βάλε ένα τραγούδι που τα αγαπώ πάρα πολύ. Βάλε καταρχά το intro.
2: Nailed it.
4: You're gonna nail it or not? Who is it on the line? Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
5: Καλά, καλά. Εδώ πέρα αυτά τα παιδιά σχολείο και πάμε προς το σπίτι λίγο.
0: Ωραία.
4: Α, τι θα κάνεις σπίτι, θα μαγειρέψεις?
5: Όχι. Θα κάνω λίγες δουλίτσες. Είμαι έγκυος πάλι στο παιδάκι μου, οπότε θα κάτω χαλαρώσει, γιατί κοντεύω.
4: Τι ωραία! Πόσο μηνών είσαι?
0: Με το καλό.
5: Είμαι, τώρα θα μπω στον 8ο.
1: Πόσο λένε?
4: Κοντεύεις?
5: Ναι.
1: Πόσο λένε, αγαπημένη?
5: Δέσποινα λέγομαι.
1: Η Δέσποινα. Με το καλό.
4: Ένα παιδί έχεις ήδη?
5: Όχι, δύο. Έχω πάει για τρίτο.
1: Άντε κορίτσι μου,
4: πέλα μου με το καλό. Τα άλλα δύο πόσο χρόνο είναι?
5: Είναι 2,5 και 5.
0: Καλή δύναμη.
4: 2,5 και 5.
0: Πάμε, βάστα, βάστα.
4: Άρα θα βγει Αυγουστιάτικο.
5: Αυγουστιάτικο, φεγγάρι.
4: Ναι. Λιοντάρι, ναι. Θα σου βγει. Μπράβο, κορίτσι μου. Αγόρι είναι κορίτσι.
5: Αγοράκι.
4: Εντάξει, κοπέλα μου, με το καλό, όλα καλά να πάνε.
1: Σούπερ.
4: Λοιπόν, εγώ τώρα θα το πω και θα το βρει, είμαι σίγουρη. Εντάξει. Πάμε.
5: Μην
4: το λέει, αγχώνεσαι.
1: Θα το βρεις με τη μία.
4: Και από εβδομάδα που θα έχω μεγαλύτερη δωράδα να ξαναπάρεις. Εντάξει.
5: Εννοείται, εννοείται.
4: Λοιπόν. So I draw a red line to everything. I erase a love that had taken the world the wrong turn. Since you want it, let this be our big moment. Έλα ρε Δέσποινα, εύκολο είναι. So I draw a red line.
1: Έλα, σε βοήθησε πάρα πολύ.
5: Α, τραβάω κόκκινη γραμμή.
4: Είναι
5: το αγαπημένο μου.
1: Είναι και το αγαπημένο της Μπέτης.
0: Αμάνε ρε Δέσποινα τώρα.
4: Είσαι και εσύ από τα κοδόνια δράμας.
5: Χωρίς τι δράμας.
0: Χωρίστε.
4: Χωρίστε.

0: Μαράκλωσε και Μπέτη. Μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
1: Τι ευχάριστος τύπος, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Δέσποινα, είσαι υπέροχη, σε ευχαριστούμε.
0: Δέσποινακη, με το καλό να πάνε όλα καλά, με ένα πόνο. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι το τρίτο θα βγει πριν το καταλάβεις. Το δεύτερο δεν βγήκε πιο εύκολα από το πρώτο.
3: Και πριν το καταλάβω, το τρίτο που θέλω να το προλάβω.
0: Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Το τρίτο πρόλαβες, δεν πρόλαβες.
3: Τρέξε. Να συνεχίσετε έτσι με τρέλα, είστε υπέροχοι όλοι.
0: Καλή. Και από εβδομάδα ξαναπάρε γιατί έχουμε δωράρα.
1: Έχει λόγο που στο λέει, έχει λόγο. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαντάμ. Καταπληκτική σήμερα. Καταπληκτική
0: ιδέα. Θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο, θέλεις παιχνίδια πάρτο, θέλεις λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς.

0: είχε πει και ο Θεός αυτός ο Έρμος. Τι λέει, είχε πει. Ξέρω και εγώ τι
1: είχε πει. Το happy birthday στην Ashley. Το happy birthday στην Ashley. Λοιπόν, συνελήφθη η Ashley.
0: Τι είναι η Ashley καταρχάς?
1: Να θα σας πω, η κυρία αυτή, 27χρονη γυναίκα, συνελήφθη γιατί έχει γενέθλια 11 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.
2: Και γιατί συνελήφθη?
1: Πήγαινε σε εστιατόρια λοιπόν.
0: Καταπληκτικό.
1: Και έλεγε ότι έχω γενέθλια.
0: Για να της κεράσουν το γεύμα.
1: Και να της κεράσουν το γεύμα και διάφορα πράγματα.
2: Μοναχιά.
1: Μοναχιά. Μέχρι.
2: Ας μη το κέρναγαν.
1: Δεν
2: γιατί να συλλάβουν τη γυναίκα.
1: Δεν τη συνέλαβαν. Απλά πήγαινε και τη κάνανε τα γενέθλια, πήγαινε στο δίπλα, ξαναπήγαινε μετά από ένα μήνα. Κάποια στιγμή έρχεται ένα σερβιτόρο και τη λέει: πώς γίνεται, κυρία Ashley, να έχετε γίνει 29, 30 και 31 ετών μέσα σε ένα καλοκαίρι?
0: Τα πήγα όλα μαζί. Τα προηγούμενα 3 χρόνια δεν τα γιόρταζα και πρέπει να τα γιορτάσω τώρα.
1: Γερνάω συναισθηματικά.
0: Στου μόνου ανθρώπου πολύ του λυπάμαι. Στου μοναχικού.
1: Παιδιά, είναι μια χαρά μα δείτε τη φωτογραφία τη.
2: Για να
1: τη δω.
2: Το είχανε για να φάει ή για να τις λένε χρόνια πολλά και να την αγαπάνε?
1: Δεν ξέρω. Θα στη δείξω σε λίγο. Λέει, και τελικά έγινε έρευνα, συνελήφθη από την αστυνομία. Και τι είχε κερδίσει? Λοιπόν, είχε κερδίσει 11 ξεχωριστά γενέθλια. Εντάξει, πάει αυτό. 47 δωρεάν επιδόρπια. 22 ποτά. 9 εξεργερωμένα κουπόνια γενεθλίων και. Το αποκορύφωμα. Ένα εστιατόριο μέσα σε μία εβδομάδα τη τραγούδισε δύο φορές το happy birthday.
0: Καλά, αυτοί οι βλάκες δεν το είχαμε καταλάβει. Το ίδιο εστιατόριο που ήταν.
2: Θέλετε να την πάρουμε ένα τηλέφωνο να τη πούμε χρόνια πολλά?
0: Η Ashley κούκλα, την είδε.
1: Πόσο κούκλα είναι.
2: Πήγαινε φαίνεται για τον τζάμπα φαΐ και το επιδόρπιο.
0: Έτσι. Για τον τζάμπα φαΐ πήγαινε και το επιδόρπιο. Κάποια δεν θα είχε να φάει, φαίνεται. Δεν θα είχε λεφτά να βγει. Είναι νέα, είναι ωραία. Σου λέει, κοίτα να δει τώρα τι θα σκέφτηκε η Ashley. Σου λέει, εν θα βγω. Εν θα με ταΐσουν τζάμπα, θα φάω, θα πιω, θα περάσω καλά. Γενέθλια, εγώ μόνη είμαι. Μπορεί να βρω και κανένα γκόμενο. Γιατί θα τραβά και την προσοχή. Με το happy birthday γυρνάει όλο να δει ποιο γιορτάζει. Τη βλέπει μόνη.
3: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
11: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
19: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
20: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
19: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
20: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
19: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
20: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
19: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Και 6 πρώτα λεπτά μαζί θα πάμε ως τις 10 κούτσια κούτσια παρεούλα. Αγκαζέ, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και μετά εμείς θα φύγουμε. Και ξέρετε πώς θα φύγουμε?
16: Πώς?
2: Με Σίτζετς. Γιατί με τις Σίτζετς φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 απορραφή είναι για τις Κυκλάδες με ταχύπλο της Σίτζετς. Και έχει 24 και 50 για άνδρο σε μια ώρα, 33 και 70 για Αττίνο σε δύο ώρες. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι αυτά τα δύο εισιτήρια πήγαινε, έλα.
16: Ναι.
2: Πού θα τα δώσουμε?
16: Στη λέσχη. Θα περάσουμε από το καβεντάνιο του Ταχύ Blue Sidgets στο καλύτερο ποιητή της ημέρας.
17: Σήμερα με ποιος, συγγνώμη, με ποια λέξη θα δώσουμε, καπετάνιε?
16: Σήμερα λοιπόν θα γράψετε ένα ποίημα και θα βάλετε μέσα ένα ζώδιο. Είτε αγαπημένο σας είτε χειρότερό σας, εσείς επιλέγετε
2: το χειρότερο να βάλουμε.
16: Το χειρότερο?
2: Το χειρότερο. Αυτό που είχαμε και στο Γιαπές. Το χειρότερο ζώδιο για σας.
17: Φτιάξτε ποίημα.
2: Φτιάξτε το ποίημα. Είναι Λέων, είναι Τοξότης, είναι Παρθένος, είναι Υδροχός, ναι. Είναι Δίδυμος, είναι ό,τι Σκορπιός. Ό,τι κι αν είναι, βάλτε το εσείς το ποίημα, ο καθένας το δικό του χειρότερο. Φτιάξτε ένα ποίημα και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο με Sidgets. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς στο Αιγαίο.
17: Μας βλέπει το κορίτσι τόση ώρα εδώ πέρα, γιατί κρατάει ένα στοιχείο. Δεν το πήρατε χαμπάρι.
2: Δώστε μου εκεί, γιατί εγώ δεν είμαι.
17: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
2: Έχουμε απρόσμενο επισκέπτη.
17: Μας πήραν λοιπόν σήμερα το τρίτο στοιχείο οι ερυφίλοι.
2: Πείτε έχουμε, τα δύο στοιχεία που
17: έχουμε.
2: Έχουμε
17: το πρώτο, μία εικόνα
2: της Παναγίας.
17: Σουμελά.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει η Σουμελά ή η Παναγία.
18: Ό,τι ήταν θα
2: πει. Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη πνευστήρα.
17: Δύο λουκάνικα.
2: Ήταν, μεγάλο ήταν.
18: Και τι? Το τρίτο στοιχείο είναι ένα
17: αλυσίδα.
18: Κολλιέ.
17: Αλυσίδα.
18: Μισοφέγγαρο. Με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι αυτό.
2: Σαπέτελο μισοφέγγαρο.
17: Ξέρεις, είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό.
18: Αντρικό είναι.
17: Φεγγάρι.
18: Φεγγάρι είναι.
2: Οχ, Θοδωρίδουλες να έρθει.
17: Πες για να την Νατάσα. Τι μυρίζει αντρικό όνομα.
18: Μυθός μυρίζει άντρικο.
17: Λοιπόν,
18: μυρίζει,
17: βοηθήστε μας, ποιος είναι ο απρόσμενος επισκέπτης?
18: Αυτό είναι το κολλιέ κάποιου καλλιτέχνη.
17: Βοηθήστε
18: αυτό
17: μας.
18: Είναι δικό του κολλιέ. Ναι.

0: Dr. Betty.
1: Έλα, το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
2: Για πού πάμε?
1: Για να δούμε. Λοιπόν, επειδή θα έχει ζέστη όπου και να πάτε, και στα νησιά να πάτε θα έχει ζέστη, και στην Αθήνα έχει ζέστη, εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη.
2: Και πολύ χρήσιμο.
1: Γιατί ανεβαίνει και η λίμπιντος, έτσι. Πάρα το καλοκαίρι πολύ. Πάντα η λίμπιντος είναι
3: και
1: πιο...
3: Και το λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι με τη ζέστη, δεν μπορούσαμε.
1: Το πιο απλό καταρχάς.
3: Μπράβο,
1: πρέπει να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
3: Ωραία.
1: Φτιάξτε λοιπόν τη θερμοκρασία.
3: Ποια είναι η ιδανική, πιστεύετε?
1: 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωραία.
1: Να μην κρυώνεις.
3: Συμφωνούμε.
2: Εκεί
1: να
2: είμαστε.
1: Έχει μια ωραία δροσιά.
3: Ναι.
1: Το 23 θεωρώ ότι είναι η top θερμοκρασία.
2: Σημειώνω.
1: Κάντε μαζί ντους. Είναι μια δροσερή εναλλακτική.
2: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται και εξήγηση. Και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε. Να μην γλιστρήσετε, προσέξτε μόνο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί γλιστράζετε την πανιέρα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Να χωράτε, να φροντίσετε. Μη στριμοκολιαστείτε και αρχίσετε τα συκτηρίσματα. Μετά και πείτε με Dr. Betty, φταίς εσύ.
3: Ναι.
1: Να υπάρχει μια άνεση.
3: Ωραία.
1: Να υπάρχει κάπου να κρατηθείτε. Μην πάτε να πέσετε. Αλλιώ.
3: Αν καταλαβαίνετε τι λέει η Dr. τώρα.
1: Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι? Που το έχουμε όλοι σπίτι.
3: Το νερό.
2: Το περίμενε. Το baby, το baby. Α, για τη ζέστη.
1: Τα παγάκια, παιδιά.
3: Τα παγάκια.
1: Τα οποία είναι
3: ερωτικό βοήθημα, τα παγάκια. Πού να τα βάλω τα παγάκια?
1: Γιατί η εναλλαγή τη θερμοκρασία πάνω στο σώμα. Θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλει τα παγάκια.
3: Αλλά πού να τα βάλω τα παγάκια?
2: Στη μασχάλη.
1: Στο στέρνο του θα τα βάλει. Τα παγάκια και θα τα πα προ τα κάτω.
2: Θα γλιστρήσουν αυτά.
1: Α, θα ανακυλήσουν μετά. Δεν θα γίνει και τίποτα νερό. Δεν θα το φτάσει ω εκεί κάτω.
3: Πού να το φτάσει τώρα, φαλό.
2: Θα έρθει το κατάλληλο χέρι και θα το τοποθετήσει παρακάτω.
3: Παρακάτω θα παγώσει το τέτοιο μας
2: λοιπόν.
3: Σε ενημερώνω.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή θα μας ξενερώσει πριν αρχίσουμε ακόμα.
3: Περιμένετε, ρε παιδί, τεχνικά.
2: Να δροσιστούμε είναι το θέμα τώρα.
3: Εντάξει, να δροσιστούμε, όχι να γίνουμε κασάτι.
1: Δεν θα ρίξεις, κούκλα μου.
2: Έχει μια ανατριχύλα ωραία.
1: Μια τεράστια παγό τέτοια.
3: Ωραία, παγάκι.
1: Ένα παγάκι πάρε.

κάποια ή ο κάποιος να έχει κάνει δύο γάμους με διαφορετικό εννοείται πρόσωπο και να διδάσκει κάποιο μουσικό όργανο σε οδείο. Άρα ψάχνουμε δάσκαλο μουσικής που διδάσκει σε ένα οδείο, έχει κάνει δύο γάμους και είναι γεννημένος ή γεννημένη μεταξύ 15 και 25 του μήνα. Δεν ψάχνουμε εδώ και κάτι τόσο σπάνιο. 2-10-68-35-7-22 αν είστε αυτός ή αυτή. 300 ευρώ μετρητά σας περιμένουν και έχετε 5 λεπτά προθεσμία να καλέσετε. Κατέβα.

0: Έλα, ήρθε το ραντάρ.
1: Μα δεν παίζουν μουσικά όργανα.
2: Κι όμως το ραντάρ ήρθε, αλλά δεν βρήκε νικητή, ρε παιδιά. Αλλά αύριο 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε.
3: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει.
0: Και σήμερα θα δώσουμε εισιτήρια στη Jets, παιδιά. Γι' αυτό γράψτε ποίημα.
2: Γράψτε λοιπόν ένα ποίημα και θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη, το ζώδιο που εσείς μισείτε.
1: Ναι.
2: Όποιο και αν είναι αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του. Βάλτε το λοιπόν μέσα σε ένα ποίημα. Δίδυμος είναι, ζυγός είναι, υδροχός είναι, λιοντάρι είναι, σκορπιός, χιουμοριστικό. Βάλτε το σε ένα ποίημα και καλέστε μας εδώ για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα με τη C-Jets σε όποιο προορισμό θέλετε.
1: Να σας πω δωράρα. Κάτι. Ναι. Επειδή δίνουμε δωράρα, ναι. Λοιπόν, εάν δεν γελάσουμε.
0: Όχι, ρε, θα γελάσουμε.
1: Δεν, δεν το δίνουμε.
0: Μην μου πεις αυτό το δωράρα.
1: Αυτός
4: μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε για το όνομα.
1: Σκορπιός.
4: Όχι, δεν κάνει.
0: Χαίρετε.

0: Στις 10 θα σας πάμε.
1: Η ασφάλεια στα πρωινά σας, η ασφάλεια.
2: Μπράβο, για ασφάλειες δεν λέγαμε πριν.
0: Ναι.
2: Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστευόμαστε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε σε διαφημισούμες, ναι, και επιστρέφουμε. Κίνηση καιρό, λέσχη. Ετοιμαστείτε, γράψτε ποίημα, σας λέω, με το ζώδιο που μισείτε. Η λέξη λοιπόν θα έχει μέσα το ζώδιο, το δικό σας που συχαίνεστε, που δεν γουστάρετε με τίποτα. Δώστε το όλο, δώστε το όλο.
3: Μπα, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με συγχωρείτε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day!
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
12: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 9.
14: Που τώρα να δεις, καλέ, ξέρατε ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα?
15: Έλα ρε.
14: Σε 1,5 λεπτό.
15: Όχι.
14: Λοιπόν, να μην είναι το δικό σας αίμα, λέω εγώ. Εσείς κλασικά repel spray, παιδιά. Γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Repel spray, λοιπόν, από τη Unipharma και τελειώσατε, γλιτώσατε.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Πετάω με τον δρόνο.
14: Μπράβο, Πράκτορ, μπράβο. Πράκτορ.
15: Γιατί όμως?
14: Γιατί?
15: Θα μας πει κάποιος για ποιο λόγο έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή σε όλο το ποτάμι κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι κάτω τον Πειραιά.
14: Πηγαίνουν για μπάνιο. Πηγαίνουν για μπάνιο.
15: Όντως τώρα τετραπιάτικο.
16: Αυτοί που δεν έχουν δουλειά, λέω.
15: Κάτι θα έχει γίνει.
14: Κάτι έχει γίνει. Ας μας στείλουν στο 6937-949-949 αν έχει γίνει κάτι στον Κηφισό.
15: Όλο το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού μέχρι το Δέλτα Φαλήρου είναι υποτηλιαρισμένο. Αυτά τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Συνεχίζουμε.
12: Ο καιρός σήμερα.
17: Καλημέρα από την Κηφισό. Σας μιλάω ο καπετάνιος του πλοίου. Έχετε επιβιβαστεί, έχουν κλείσει μπουκαγόρτες και τώρα το ταξίδι ξεκινάει. Με ένα δυτικό ουρανό ηλιόλουστο, με πάρα πολύ ζέστη, 5 μποφόρ, οπότε θα πάμε λαδιά, θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Υπάρχει ένας επιβάτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει έρθει και χτυπάει έξω από τη γέφυρα, να έρθει κάποιος να τον πάρει. Δεν ξέρω τι θέλει. Τι θέλετε, κύριε? είναι.
15: Το κινητό, το κινητό.
14: Ζαλίζομαι, δεν μπορώ.
17: Γιατί ζαλίζεστε?
14: Δεν ξέρω, έχω τάση προς έμετο.
17: Και χτυπάτε τη γέφυρα για να το κάνετε.
14: Δώστε μου κάτι.
17: Μα η ιδέα σας δώσω εγώ, με κάνω καπετάνιο.
15: Μας έχεις πάει στα νεύρα με το κινητό της η κυρία.
17: Εντάξει λοιπόν, μην τσακώνεστε, απολαύστε το ταξίδι. Θα έχει πάρα πολύ ζεστή σήμερα.
14: Άμα κοιτάω μπροστά, μήπως δεν ζαλίζομαι, άμα κοιτάω μπροστά.
17: Άμα κοιτάτε μπροστά, δεν θα ζαλίζεστε.
15: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε τη λέξη των καμένων ποιητών, παιδιά. Τώρα είναι
14: 2,
15: η στιγμή. 2,
14: 10, 68, 35, 7, 22. Όσοι θέλετε να κερδίσετε δύο εισιτήρια τη C-Jets Alere Tour, έτσι πήγαινε, έλα. Εσείς με το φίλο σας, τη φίλη σας, οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου, τώρα είναι η ώρα να καλέσετε, να βγείτε στη λέσχη, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη μέσα, με το ζώδιο που εσείς δεν αντέχετε με τίποτα.

0: Όποιος εγκρίνει να βγει να μας το πει. Άνοιξε τις πύλες, Φορτούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Καλημέρα σας. Με το καλό τους
0: παίρνω. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Δεν θέλουν με το καλό, θέλουν. Καλημέρα.
2: Βούρδουλα θέλουν.
3: Εμπρός.
0: Γεια σας.
3: Εμπρός.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ, κυρία μου?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, έχετε γράψει ποίημα με ποιο ζώδιο, παρακαλώ, μέσα?
4: Με τον Λέον.
0: Α, γιατί τι σας φύραξε ο Λέον, κυρία Κατερίνα μου? Είμαι λιοντάρι εγώ.
4: Το ξέρω, αλλά.
0: Τα γόρια λιοντάρια έχετε δίκιο, είναι λίγο ζαμανφού.
3: Είναι κακά.
0: Δώστε το, κυρία Κατερίνα, με φόρα και μίσο.
4: Θα το δώσω. Στέκεται πάντα στον καθρέφτη, πολύ ωραιοπαθής, και κοιτάζει το είδωλό του σαν γνήσιος εγωιστής. Δεν τον νοιάζει κανενός συγγνώμη, είναι τόσο κυνικός, αφού στο δικό του σύμπαν είναι αυτός ο βασιλικός.
3: Μάλιστα. Δίκιο έχει.
4: Είναι ο απόλυτος ηγέτης, της παρέας ο αρχηγός. Η δική του η αλήθεια είναι νόμος και δώρο του πολιτισμού. Δεν μου βγαίνει το τελευταίο τέτοιο.
0: Είναι φανταστικό το ότι δεν έβγαινε.
2: Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι οντάρι το λιοντάρι.
3: Ναι, αυτό ήταν το αστείο.
2: Ναι, αυτό ήταν αστείο, ας πούμε.
0: Μπράβο, κυρία Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μπήκατε δυναμικά. Θέλω να προσπαθήσετε λίγο παραπάνω να γίνει πιο χιουμοριστικό την επόμενη φορά. Εντάξει.
2: Πολύ καλή προσπάθεια.
3: Τι ωραίο.
0: Έγινε, καλημέρα. Πάμε στο δεύτερο ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γεια.
0: Γεια. Ποιο είναι?
2: Τέλειο.
5: Ο Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Καλά, ρε παιδιά. Μα ακούμε επιστροφή ή θέλει πάνω ραδιό?
0: Τι.
5: Μα ακούμε επιστροφή.
0: Και εμείς ακούμε επιστροφή.
3: Λοιπόν,
0: χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο, σε ακούω μόνο ακουστικά.
3: Λοιπόν, κλείσε τα. Βγάλε τα ακουστικά, τι να σου πω.
0: Όχι,
3: δεν
0: τώρα καλά ακούγεται σε εμάς. Από εδώ ακούγεται καλά.
3: Αυτός ακούει την επιστροφή του. Πάμε.
0: Α, μήπως το βάλεις από το ηχείο του κινητού.
5: Α, είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, είδες. Λοιπόν, τι ζώδιο έκανες εσύ, Δημήτρη?
5: Εγώ έκανα ένα στο διεθνές και ένα στο κινέζικο.
0: Α, για πες.
5: Πάλι την επιστροφή μου, αγόρια γάματα.
0: Από εμάς είσαι εμείς και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα το δώσεις.
5: Το φάσμα εμένα μου περισσεύει.
0: Εντάξει. Ωραία, έλα.
5: Το δίνω. Λοιπόν.
0: Πάμε.
5: Σηκώθηκα πουρνό-πουρνό να αρμέξω τα γελάδια. Μα εσύ όμως με άρπαξες και μου έκανες παζάρια. Κάτσε εδώ να λεβέντη μου, μου έλεγες στα σεντόνια. Να γίνουν παρανάλωμα κι άφησα τα αλόνια. Κάτσε μόρια χόταγη. Τρεβάτι ζώδιο, τάμπτος. Έχω όμως και τα πρόβατα που σαλαγά ο μαύρος. Και τελικά με έπεισες. Με τούμπαρες ρουφιάνα. Θα φταίει στο κινέζικο θα είσαι Ιγουάνα.
0: Καλός.
2: Πολύ ωραίος.
0: Πολύ καλός. Μπράβο, Δημήτρη. Πολύ καλή προσπάθεια. Το σημειώνουμε. Μείνε στη γραμμή, Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε, παρακαλώ?
6: Είμαι η Στέλλα.
0: Έλα, Στέλλα μας. Στέλλα, κούκλα μου, εσύ τι ζώδιο έγραψες?
6: Εγώ έγραψα για το δίδυμο.
0: Έλα, δώσ' το.
3: Αλίμονο.
6: Λοιπόν, ήμουν κοπέλα τίθαση και στους άντρες είχα έντονη επίδραση. Όπου βρισκόμουν γινόταν σεισμός και ο πέδαρος ερχόταν σκυφτός. Άλλαξαν όλα με τον Μίτσο που δεν κατάφερα να τον ερίξω. Να τα μάτια, να τα νάδια, παρακάλαγα στα κάμπια. Μα ο Μίτσος ήταν δίδυμος και για τα νεύρα μου έντονος κίνδυνος. Όλο μπρος και όλο πίσω, ήμουν έτοιμη να τον χτίσω. Τρεις μήνες μετά από πολύ μπλα μπλα, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά, ώσπου τον είδα με τον Νίκο να τον επέρνει από πίσω.
0: Παρακολουθούσε. Στέλλα, τι ήταν αυτό που μας είπε τώρα, δίδυμος.
3: Διπλό
0: το ταμπλό. Ωραίο, πολύ ωραία προσπάθεια εκεί η Στέλλα. Για πάμε στον επόμενο ποιητή. Δεν μας συνεπήρε. Καλημέρα.
7: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Πώς ονομάζεστε?
7: Νίκη ονομάζομαι.
0: Νίκη. Νίκη, το έχεις?
3: Με τη Νίκη.
7: Νομίζω.
0: Για δώσ' το.
7: Έχω γράψει για τον εγώκερο.
0: Για τον εγώκερο. Πολύ ωραία. Δώσ' το.
7: Ο εγώκερος ξύπνησε πρωί με πρόγραμμα για όλη τη ζωή. Έχει λίστα. Είχε στόχους. Είχε πλάνο. Μέχρι για το πότε θα κάνει μπάνι. Στις 8 φορές, στις 8 καφές, στις 9 δουλειά. Στις 10 θα κατακτήσω τα βουνά. Μα στις 10 και μισή τη συμφορά τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ αγκαλιά. Ξύπνησε και είπε: δεν πειράζει αυτό, θα το βάλω στο πρόγραμμα το αυριανό. Και έτσι οργάνωσε με τόση επιμονή ακόμα και την αναβλητικότητα της ζωής. Αν δεις εγώ καιρό να τρέχει βιαστικά, μάλλον κυνηγάει τα όνειρά του σοβαρά.
8: Ωραίο είναι.
7: Να τον δεις να γελάει σαν μικρό παιδί, κρύβει... σαν παιδί, συγγνώμη.
0: Δεν
7: να γελάει σαν παιδί μικρό, κρύβει μέσα του ένα κατσικάκι τρελό.
2: Μάλιστα.
0: Το κατσικάκι.
2: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Ναι,
2: ολόσωστα τα είπε για τον εγώ καιρό, απλά δεν γελάσαμε. Δυστυχώς δεν γελάσαμε.
0: Ήταν όμως μία σωστή περιγραφή. Εγώ καιρό.
2: Ολόσωστη περιγραφή. Μπράβο. Του εγώ καιρό, γιατί ο εγώ καιρός αυτό είναι. Βάζει στόχους και τους πετυχαίνει. Πολύ. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι ο Δημήτρης?
9: Ο Δημήτρης καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Άρε, Δημήτρη, για δώσε λίγο πόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
9: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διαθέσαι ένα πολύ δυνατό, αλλά είναι χαμό στρατιά.
2: Μίδεσαι. Είναι για το δώρο μεγάλο, είναι κοιλέ και δυνατή. Τι να κάνουμε?
0: Για πε το μα, Δημήτρη.
9: Λοιπόν, γεννήθηκα τότε παλιά, σε χωριό εξωτικό. Με κτίριο δεν υπήρχε, οπότε η γέννα έγινε με τρόπο χειρονακτικό. Μήνα Απρίλη, κοντά στα ξημερώματα, οι πανσέλινε βασίλευε στον ουρανό και είχαν επιγραμμιστεί τα αστερώματα. Ήρθε η Μάη Μαριγό και φώναζε δυνατά. Ωχ, Παναγία μου, γιατί μας βρήκε τούτο το κακό? Βλέπεις, ο μήνας δήλωνε πως η μάνα μου θα βγάλει παιδί με ζώδιο κρυό. Πιάνει με στην ανησυχία της και ανοίγει το τσαντικό και βγάζει από μέσα τον αστρολόγο, έγκυρο περιοδικό. Τυράει, ξανατυράει και τα είναι ήδη. Η ώρα είναι 4, με οροσκόπο παρθένο θα βγει το παιδί. Βαγγελίτσα μου, της λέει της μάνας μου, μήπως, λέω μήπως, να κάνεις υπομονή. Γιατί αν γίνει τώρα το παιδί με τέτοιο ζώδιο, θα προκαλέσει τους γύρω του πανικό, αλλά και ίσως ειδονή.
2: Πολύ καλό,
0: το
2: πολύ καλό, μαμή, Δημήτρη.
0: Το είπε η μαμή.
2: Αλλά δεν είχε τη ρέντα που είχες άλλες φορές.
3: Ναι. Πιο σύντομος. Okay,
2: okay. Ναι. Εντάξει, πειράζει, το είπε κιόλας, είχε χτες ένα καλό. Ναι, εντάξει, okay. Κάθε μέρα δεν
3: είναι. Δεν πειράζει, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάντως.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
10: Υπάρχει όντως τώρα εσύ, έχεις ζυγιά που κάνω πάνω.
0: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς λέγεστε?
11: Δέσποινα.
0: Η Δέσποινα.
3: Είσαι τελευταία σήμερα, για να δούμε.
0: Για πάμε.
11: Μπορεί να είμαι τελευταία, καλύτερη.
0: Για να δούμε, γιατί δεν έχουμε ανταργιαστεί μέχρι ώρες.
11: Έφυγα με έναν λέοντα να πάω ταξιδάκι. Το δρόμο όμως ξεκίνησε από την αρχή καμάκι. Ήρθε μετά και ο ζυγός, μεγάλη εμπειρία. Πού να ξέρα ότι και αυτός τράβαγε άλλη πορεία. Τέλος έκλεισα με σκορπιό. Δεν θέλω άλλο κανέναν. Σκορπιός, λέω, είναι τρελός. Σκορπιός, παμ, είναι για σένα.
0: Αυτό μου άρεσε.
2: Ωραίο.
0: Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Ωραίο.
2: Μεταξύ της Δέσποινας και του Δημήτρη είμαι εγώ. Θέλω να σας πω.
3: Σκορπιός, πάμε.
0: Ναι, Σκορπιός, πάμε, είναι για σένα, μου άρεσε.
12: Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιείς ποτό?
0: Έξυπνο ήταν.
3: Πάμε πρωινό, είναι για σένα. Ωραία.
2: Λοιπόν, τι θέλετε, Δημήτρη ή Δέσποινα, τι προτιμάτε?
3: Α, δεν ξέρω. Δύσκολη, είναι δύσκολη η επιλογή.
0: Δεν θυμάμαι και του Δημήτρη μετά από τόσα
3: τώρα. Έχω αγωνία.
0: Τι έκανε?
2: Θέλετε να ξαναβγάλουμε το Δημήτρη να το πει και εμεί ο Δημήτρη? Στα γρήγορα.
0: Έλα,
2: Δημήτρη. Πού είσαι? Έλα, για δώσ' το άλλη μια γρήγορα, Δημήτρη. Γρήγορα όμως.
5: Έφυγα. Σηκώθηκα πουρνό-πουρνό να αρμέξω τα γελάδια. Μα εσύ όμως με άρπαξες και μου έκανες παζάρια. Κάτσε εδώ να λεβέντι μου, μου λέγε τα τεντόνια. Να γίνουν παρανάλωμα και άφησα τα αλόνια. Κάτσε μόρια, φωταγή. Κρεβάτι ζώδιο Ταύρος. Έχω όμως και τα πρόβατα που σαλαγάω μαύρο. Και τελικά με έπεισε. Με τούμπαρες ρουφιάνα. Θα φταίει που στο κινέζικο θα είσαι Ιγκουάνα.
2: Τι λέτε εσείς? Μένα μου αρέσει και ο Δημήτρης. Μ' αρέσει και η Δέσποινα. Δεν ξέρω.
0: Έλα, πρέπει να ψηφίσουμε. Πάμε. Βασίλη.
3: Λοιπόν, είμαστε τέσσερις, έτσι.
2: Ναι.
3: Είμαστε τέσσερις.
2: Μ' αρέσουν και εμένα και τα δύο.
3: Ψηφίζω τη Δέσποινα.
0: Οκ. Okay. Αλέξανδρε.
13: Δημήτρης.
2: Okay. Δημήτρης, εσύ.
0: Δέσποινα.
2: Κι εγώ Δημήτρης είμαι.
0: Τι καλά, τι θα κάνουμε τώρα?
2: Δύο-δύο είμαστε.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
2: Ρίξτε το κλήρο, τι να σας πω.
0: Έλα ρε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα?
3: Με αυτό που γελάσαμε έπρεπε να κάνουμε.
0: Αυτό που γελάσαμε πιο πολύ.
3: Η Δέσποινα ήταν.
0: Είναι η Δέσποινα.
2: Ωραία, ας το πάρει η Δέσποινα.
0: Έλα, και ο Δημήτρης θα ξαναπαίξει.
2: Δημήτρης θα ξαναπαίξει.
0: Κάθε μέρα καλά, καλή και η δύο. Έλα, Δέσποινα.
3: Μην με βρει ο Δημήτρης τώρα. Δεν γελάσαμε.
0: Ναι, ήταν πιο δυνατό το Σκορπιός.
3: Λοιπόν, μπράβο ρε Δέσποινα.
0: Σε καλή μεριά. Καλά να περάσεις.
3: Bye.
2: Η Λέσχη θα επιστρέψει αύριο. Ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε κινητά, δεν ξέρω τι θα ακονίσετε το μυαλό σας. Η Λέσχη επιστρέφει. Κάθε μέρα θα δίνουμε τέτοιο δώρο, παιδιά.
14: Και γυρνάει και τι μου λέει? 7 με 10 πάμε πρωινό.
15: Ρυθμός 949.

0: έρχεται στο ρυθμό 949. Μπορεί εμείς να φεύγουμε, λέει, με εντόγαστερα του έρχεται. Και όπου και πάτε, αύριο 7 με 10 πάλι εδώ θα είστε το πρωί, ρε παιδιά.
1: Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Τι ωραία που περάσαμε και αυτό το τρίωρο.
2: Καταπληκτικά περάσαμε. Αν πάτε τώρα από μεριά μας ούτη, ναι, να πάρετε τα νέα προϊόντα Mr. Grand, γιατί είναι μαζί μας κάθε μέρα 3 ολόκληρες ώρες ο Μασούτης, από επιλεγμένες πρώτες σύλλες αυτά τα προϊόντα με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Τα φιλιά μας.
0: Ραντεβού αύριο 7 με 10. Πολλά φιλιά, bye bye.
2: Πάρτε μας και βίντεο και όλα κάνετε.
3: Πάρτε και βίντεο, πάρτε και ταινία, πάρτε και ό,τι θέλει. Τσικουτά, το τραπεζάκι, τσικουτσί, τα κονέτα με φούπα. Τσικουτσί, ποτέ δεν τα κοίσε αλιμέντα και θα τον έρεμα μια χαρά από εμά.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Υπάρχει κάτι καλό.
6: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
10: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... Τουμπανό!
10: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
13: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
12: Marketing. Αξίζει να πας.
14: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
15: Yuppie! Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω! Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
16: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
17: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: ως 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρια το ΣΥΠΑ.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
9: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
8: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
9: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
10: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρής, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
9: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
10: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
11: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
12: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
11: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
12: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
11: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
12: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
11: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
12: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
11: Προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερία κτί στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
5: Nor Club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... του πανώ.
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
12: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
13: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: ξανά.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads. All made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
4: Marketing. Αξίζει
6: τα καλύτερα
4: μας.
6: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ήρακλειο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
8: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
9: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
9: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
9: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
9: www.k9security.gr.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
10: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
11: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
11: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
10: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
11: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
10: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10. 10.
12: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40, 44 μεζούρες, Pods 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
14: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
13: Και ηρεμία.
14: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
15: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86 632.

0: Μουσικά στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και στα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Βακάρ. Οδηγεί στου δρόμου τη. Ζει την ταχύτητα.
8: Έτοιμοι. Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή, τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και. Τουμπανό.
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχία.
2: Ρυθμό, μόνο επιτυχία.
3: Have you been naughty or nice?

0: Ρυθμός 10 στη σειρά παίζουν εδώ χωρίς καμία διακοπή.
1: Σαν παιδί που τον κόσμο μάθει.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει, την τροπή θα κόψει.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
7: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
7: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
8: Είναι ιταλική.
10: Μάμα μία!
8: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο
10: και είναι divino.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
12: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
14: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Είναι ιταλική.
2: Μάμα μία!
1: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
3: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
3: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
2: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι έμπιστος?
3: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
2: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
3: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
2: Τηλέφωνο 697 7746 094.
3: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
2: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 10 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξ Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Τα δικά σου ταλάνια, φυσικά με τα δικά σου μηνύματα, μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, έχουμε και soundist.gr καρτός ρυθμός 949 για να μας ακούτε και online από κάθε μα κάθε γωνιά του πλανήτη. Και φυσικά σήμερα έχουμε όπως πάντα διαγωνισμάρες. Έχουμε το πόσο αλάνι είσαι, που απαντάς σε τρεις ερωτήσεις, βγαίνεις στον αέρα, όχι ακόμη, θα σου πούμε εμείς πότε. Θα πάρεις στο 2-10-68-35-722 για να βγεις αέρα να απαντήσεις τρεις ερωτήσεις για το μαγευτικό Λονδινάκι που είναι εκεί που σε στέλνει το Versus Travel. Εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα, καλά άκουσες, αρκεί να κερδίσεις το διαγωνισμό. Εσύ βγαίνεις, απαντάς ερωτήσεις και αναλόγως το πόσο καλές είναι οι απαντήσεις σου, το αλανόμετρο αποφασίζει αν κερδίζεις συμμετοχή. Φυσικά έχουμε το που είμαι που ακούς τρεις ήχους, ρίχνεις μια ματευσιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις και εκεί άλλη μια δωράρα να τη χορτάσουν
0: τα ματάνια. Water Fun, Water Park, ομαδικό οικογενειακό, 4 εισιτήρια παρακαλώ.
1: Μόνο και μόνο για τον καύσωνα που έχει γίνει όλη η χώρα Μαλιμπού, τεράριουμ, αξίζει να ρίξει ένα μακροβούτι να φύγεις με πλονζόν. Και φυσικά έχουμε και το νησί το οποίο σου στέλνουμε διήμερο με, ή τρίμερο.
0: Τριήμερο, συγγνώμη,
1: το πουσουκού.
0: Στην Τίνο, στην Τινάρα.
1: Και εκτός από όλα αυτά έχουμε φυσικά και οι δυσάρες, όπως νέα έρευνα δείχνει ότι το πιο δημοφιλές γυναικείο χόμπι είναι να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα.
0: Ντροπή στην έρευνα.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Πάλι σου
0: λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για σουρεάλ εμπειρία που έχει ζήσει Βρετανός φίλος πατέρας που παρέλαβε 2 δεκαετίες μετά ένα δώρο.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, αντικείμενο. Και ήξερες εσύ ότι η Δανία και η Γερμανία σε 7 μόλις λεπτά ενώνονται?
1: Όχι.
0: Α, θα τα μάθεις.
1: Ένα βαγόνι δρόμος.
0: Αναγιάσου.
1: Μην πας μακριά, δεύτερο παγκόσμιο.
0: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και η Ρία Ελληνίδου ξεκινάει τώρα στην παρέα μας. Εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν και τέρμα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους, Μπαμ και Κράχτο, παλιό καλό πατροπαράδοτο.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι ντρέπομαι.
1: Γιατί απ' όλα?
0: Για το ανθρώπινο είδος μας.
1: Α, νομίζω για τον μεριασμό μου.
0: Πραγματικά, γιατί από το πρωί βλέπω σε πολλές πρωινές εκπομπές την αναπαραγωγή τη σωστή με την Κατερίνα Βρανά και αυτά που πέρασε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Γιατί χάνοντας την πτήση, η γυναίκα ερχόμενη από το Σίδνεϊ για την Αθήνα και έχασε το ενδιάμεσό της, δεν είχε το αμαξιδιό της. Δεν μπορούσε να συνεννοηθεί στα αγγλικά. Τώρα μιλάμε για την Τουρκία, έτσι. Δεν μιλάμε για το Ουσμπεκιστάν, που εκεί πέρα πιστεύω θα μπορούσε να μιλήσει και αγγλικά.
1: Τη γλώσσα του σώματος να μιλήσει. Έχει μια χαρά συνεννόηση.
0: Και την είχαν τη γυναίκα ουσιαστικά ανήμπορη να κάθεται στο πάτωμα, να μην μπορεί να επικοινωνήσει, να μην μπορεί να δει τι θα γίνει, πώς θα ταξιδέψει στη χώρα μας, στο σπίτι της.
1: Συγχαρητήρια.
0: Δηλαδή, τι κατάντια είναι αυτή.
1: Εγώ γενικότερα θέλω να κράξω επί τη ευκαιρία όλα τα αεροδρόμια. Πώς γίνεται στη διεθνή εξυπηρέτηση να είναι χειρότερα από ποτέ? Γιατί αυτό είναι και ένα από τα πρόσωπα. Θα μου πεις, ποτέ δεν είχαμε μάτι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο ποιον θα στείλουμε να μας εκπροσωπήσει. Και με ξέρεις τη Eurovision, εκεί έχουμε στείλει δύο τσιχάλους, Ρακίτζι Λύπης. Πώς γίνεται το διεθνές σου προσωπείο. Ναι. Το προφίλ που δείχνεις, mm-hmm. εκεί που σκάνε όλοι οι τουρίστες και είναι η πρώτη τους επαφή με τη χώρα σου, και αυτό πάει γενικότερα στα αεροδρόμια, να είναι η χειρότερη επαφή που θα μπορούσαν να έχουν. Πώς γίνεται να επιλέγουμε από casting τους, περνάμε τους χειρότερους και να τους βάλουμε για διεθνή εξυπηρέτηση?
0: Έχεις αυτό είναι η τρίνα. Έχεις προσωπική εμπειρία?
1: Ού, καλά, έχω τρομερή εμπειρία. Εγώ μην την πω τώρα, γιατί θα διακομωδήσω μια κατάσταση που δεν διακομωδείται. Δεν θα την πω τώρα.
0: Είναι χοντρή πολύ.
1: Πάρα πολύ χοντρή.
0: Θα μου την πεις μετά για να τη μαζέψουμε. Γιατί ναι. Στο όνεσαι ξεκινάς και δεν
1: σταματάς ποτέ. Μην διακομωδήσουμε κάτι. Γιατί είναι μεν τραγελαφικό, αλλά δεν χρειάζεται και τη δικιά μας κωμική νότα. Άστο, δεν πειράζει. Μερικά πράγματα είναι το χρώμα που είναι. Δεν χρειάζεται να τα πασαλείψουμε. Είναι απαράδεκτο και ντροπή.
0: Και αυτό έρχεται τώρα και περίοδος ακόμα πιο juicy.
1: Δηλαδή,
0: λόγω καλοκαιριού τώρα.
1: Έρχονται και λιμάνια τώρα στο παιχνίδι. Εκεί να δεις πάρτι. Εκεί, ρεπόρτερ Τσέλικας, ακούει. Σε περιμένουμε έξω από το 250, έξω από το ferry boat.

0: Πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας. Το ρυθμό 949 καταλήγεις και σου έλεγα νωρίτερα ναι. για τη σιγουρεάλ περίπτωση που πέρασε φίλος μας Βρετανός. Πατέρας λοιπόν στη Βρετανία, ίσως μια άκρος σουρεαλιστική εμπειρία, όταν παρέλαβε από το γραμματοκιβώτιό του ένα δέμα που είχε παραγγείλει πριν σχεδόν 2 δεκαετίες. Τι μπορεί να είναι αυτό, για πες.
1: Τι μπορεί να είναι, ο γιος του.
0: Έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου.
1: Γράμμα παραίτησης.
0: Όχι.
1: Είναι γραμμά.
0: Όχι.
1: Είναι θέμα. Κάποιο.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Να το πάρει.
0: Είχε αγοράσει ένα περιοδικό γονεϊκότητας το μακρινό 2007. Τώρα τα παιδιά του είναι στο πανεπιστήμιο ήδη.
1: Τι να το κάνει τώρα το περιοδικό, ρε φίλε, πούλα το γιαντίκα.
0: Παρέλαβε ουσιαστικά το περιοδικό για τα παιδιά του που τώρα είναι 19 χρονών.
1: Το παιδί μου κι εγώ.
0: Το παιδί μου κι εγώ.
1: Το παιδί μου κι εγώ. Τι ωραία. Και πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Έχεις τύχει ποτέ.

0: Σου έχει συμβεί μάλλον να παραγγείλεις κάτι
1: και να μου έρθει μετά από τόσα χρόνια επαρέτηση από τις μισές δουλειές. Το απολυτήριό μου το στρατό. Από το πρώτο
0: ζήτησες.
1: Μήνα το μελετούσα.
0: Και πότε ήρθε?
1: Τον ένατο.
0: Γιατί αργεί τόσο, εγκυμονή?
1: Δεν ξέρω, εγώ εγκυμονούσα εκεί πέρα. Άμα δεις πως είχα γίνει, σαν καναδέζα.
0: Στους 9 γέμισες.
1: Λοιπόν, σχετικά, εγώ καλά, εκεί πέρα ξεγέννησα. Θα σου πω τι είχε γίνει σε μένα. Ήταν ο πατέρας μου και είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Α, εγώ, true story.
1: Ναι. Ο πατέρας μου είχε διαβάσει περισσότερη παιδοψυχολογία από μένα. Μην κοιτάς που την κλείσει με στιγμή.
0: Δεν φαίνεται πάνω σου.
1: Καθόλου. Ούτε πάνω του.
0: Πώς το λένε τον μπαμπά σου?
1: Κώστα.
0: Κύριε Κώστα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Είχαμε λοιπόν αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πει ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το είδε πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you.
0: Ναι.
1: Με τα μάτια.
0: Ναι.
1: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σα αλλού, με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για δείγμα. Ποτέ.
0: Κυρικό στα ντροπή. Η Μαρίνα χτυπάει, μαμά.
1: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Την ώρα που διαβάζω. Δεν μου λέει τίποτα. Μου πετάει το προφυλακτικό και με κοιτάει έτσι ανέκφραστος. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Αυτή ήταν η επικοινωνία μας.

0: Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και εμείς θα σας κάνουμε επίθεση πληροφοριών.
1: Όπως ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, αποτελεί σήμερα μια από τις καλύτερες σχολές ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική αλλά και την ψυχοθεραπεία. Και έρχεται λοιπόν να σας προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία, μα και μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νεοκόσμου στην Αθήνα, όπου προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να πάρετε μια βόλτα από το site το www.icps.college ή για τους πιο πατροπαράδοτους, ρε παιδί μου, τους λάτρεις των τύπων, πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 210-64-56-565.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα την προσοχή σας. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Δώρο! Τους έχουμε εκπαιδεύσει σαν άλλα σκυλιά του Παυλόφ. Ωρα για δώρα! Ποιος θέλει να πάει Λονδινάκι εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα. Μια προσφορά φυσικά του Versus Travel που στα έχει όλα έτοιμα. Τώρα είναι ευκαιρία να πάρει τηλέφωνο στο 210-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει, ξαναλέω, να το σημειώστε, στο 210-68-35-722 θα απαντήσει τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία. Και αν είναι καλές οι απαντήσεις, αυτό το κρίνει το αλανόμετρο φυσικά όπως πάντα στη διαγωνισμάρα μας, το πόσο αλαν είσαι. Κερδίζει συμμετοχή για να πάει εκεί.
0: Διότι κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου, τώρα δηλαδή Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε. 14 με 19 Αυγούστου είναι το ταξίδι, παιδιά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε διαβατήριο. Όλοι οι όροι βρίσκονται στο soundist.gr, καυτός ρυθμός 949. Αεροπορικά. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Όλες οι μεταφορές και οι ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμιση. Τι άλλο θέλετε?
1: Επιτυχιάρες!
0: Πάμε σε break.
1: Μέχρι να πάρετε. Σωστά, μπράβο. Δεν θα το βρω ποτέ. 2-10-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε εξαήμερο για δύο στο Λονδίνο με όλα πληρωμένα.
2: Πρόσμενο επισκέπτη.
3: Με το πρώτο, μία εικόνα
2: τη Παναγία. Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη πλαστήρα.
3: Δύο λουκάνικα.
2: Τόσο μετασυγχωρήσεω. Και το τρίτο στοιχείο είναι ένα κολλιέ.
3: Μισοφέγγαρο.
2: Με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι αυτό.
3: Ξέρει τι είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό.
4: Αντρικό είναι.
3: Φεγγάρι.
2: Φεγγάρι είναι.
4: Θοδωρίδουλο, να
5: έρθει. Εσύ θα ανακαλύψει πρώτο ποιο είναι. Είμαι συντονισμένο. Απρόσμενος επισκεπτής έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
16: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ho! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: παίρνουμε παρουσίες. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Αρχή είναι ακόμη. Αρχή. Επιστρέψαμε, παιδιά, και όπως ξέρετε, αυτή η ώρα είναι η σωστή η τίμια. Έρχεται το αλανόμετρο και κάποιο αλάνι εκεί έξω θα διεκδικήσει συμμετοχή για λομπινάκι.
1: Φύγαμε με την πρώτη σημερινή συμμετοχή.
2: Πόσο αλάνι είσαι?
0: Ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Μ' είχες βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
1: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή, χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνος ακούω. Τι?
3: Είχα πει ένα random φαγητό τότε, επειδή ήταν οι φυλακές που είχαν πέσει.
0: Το κάναμε και teaser, νομίζω.
1: Παλαιοκόστο, δεν είχες γίνει τρέιλερ, τι εννοείς? Σε κάναμε μούρι. Που ήξερε όλο το μενού. Όλο το μενού Κορυδαλού. Μπράβο, μπράβο, φίλε μου. Ξαναγύρισες, ε. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι, είχατε επισκεπτήριο?
3: Βγήκα, είμαι free. Θα κεράσω αυτό το βρώμικο που λέγαμε στο Κορυδαλό.
1: Μέσα ή έξω?
3: Όπου θες.
1: Ωραία, έξω. Κορυδαλό επισκέπτομαι συχνά. Κάνω πρόβες.
0: Φίλε μας Δημήτρη.
3: Πείτε μου.
0: Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις συμμετοχή με Versus Travel για δύο άτομα στο Λονδίνο 14 με 19 Αυγούστου? Θα μπορείς τότε?
3: Εννοείται.
1: Δεν εκκρεμεί καμιά δίκη. Πάλι καλά. Ωραία.
0: Λοιπόν, ποιο θα πάρεις μαζί αν κερδίσεις εσύ?
1: Το δικηγόρο.
3: Τι σύζυγο μου. Με περίμενε τόσο καιρό απ' έξω. Μάλλον περιμένει και παιδί.
1: Όχι από αυτόν, αφού ήταν μέσα αυτός.
0: Κάτι έχω χάσει.
1: Πάρε το συγκρατούμενο, δεν θα σε προδώσει ποτέ.
0: Ηρεμήστε, λοιπόν.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο ήταν το σκύλι του Τσόρτσιλ.
3: Ναι, τι σκύλι θα ήταν.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Όλα τα πιάνει, ωραίος. Είχε χρόνο να διαβάσει μέσα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Του Κάρολου. Τη μάνα τη λέγανε Ελισάβετ.
0: Τον άντρα τη.
3: Νομίζω. Κωνσταντίνο.
1: Μίτσο.
0: Γιώργο.
1: Τι Κωνσταντίνο, ρε.
3: Τάκι.
1: Ναι. Μητσοτάκι. Όλοι είναι Κωνσταντίνο είχαμε να μας κυβερνάει. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πεις.
0: Ο Τζόρτζ.
1: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
0: Α, ναι, ο Φίλιππος.
1: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Ο Τζόρτζ. Εσείς δεν το ξέρετε.
1: Ο Γιωργάρας. Ναι, είσαι την τελευταία μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν. Και τώρα θέλω να μου πεις, φίλε μου, ένα γνωστό αγγλικό μνημείο πέρα από τον Big Ben. Πέρα από τον Big Ben. Το έχουμε κάψει τον Big Ben.
3: Το παλάτι του Μπάκιγχαμ.
1: Άντε, μπράβο, ωραιότατος. Εκεί που μεγάλωσε και ο Μίτσος τον Φίλιππο.
3: Στο όνομα θα τα χαλάσουμε, εμένα βρήκατε.
1: Εδώ βρήκε το Bulldog, σε παρακαλώ τώρα.
4: 80% αλάνι.
1: Καλύτερη επανένταξη δεν μπορούσες να ευχηθείς. Έχεις ήδη συμμετοχή.
0: Λοιπόν, έφυγες, Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σε θέλω συντονισμένο στα Αλάνια και όχι μόνο, σε όλο το ρυθμό. Γιατί μπορεί να ταξιδέψεις για Λονδινάκι 14 με 19 Αυγούστου με Versus Travel. Εντάξει.
3: Εννοείται.
1: Τέλεια. Και φυσικά εκεί πέρα δεν έχεις μόνο το Versus Travel, παιδιά. Άντε, φιλιά στο φίλο μας, αλλά εγώ να ενημερώσω και τους υπόλοιπους για όσους κοτάτε να παίξετε.
0: Κοτάτε!
1: Ότι το Versus Travel δεν μένει μόνο εκεί, παιδιά. Έχει εξαήμερο με όλα πληρωμένα αεροπορικά. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιά στον Τάμεση για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέζικο vibe.
0: Yeah, baby.
1: Ζήστε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, απολαύστε τις βόλτες σας δίπλα στον Τάμεση, ιδανικά όχι μέσα. Τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα πάρκα φυσικά και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα αυτής της τόσο ηλιόλουστης και ποτέ καταθλιπτικής πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, βρετανική φινέτσα και φυσικά μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια. Στυλ και ολοκληρωμένα ταξίδια για δύο με την αξιοπιστία φυσικά πιο αλλού. Του Versus Travel. Συγχαρητήρια στο φίλο μας για τη συμμετοχή. Μεγάλη αδυναμία.
0: Δυνατός ήταν, δυνατός.
1: Θα έρθω και στην δίκη για μάρτυρας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πούμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος πυλακόβιος.
1: Παίρνει όρκο.
5: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

στους 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
8: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
9: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα, με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Είναι ιταλική.
11: Μάμα μία!
10: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο...
11: και είναι divino.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
16: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
17: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
16: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
17: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
16: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
17: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
16: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
17: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
16: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
17: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
17: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
18: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδα. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantz. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
7: Βρε, καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε. Τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς όσο έχουμε φτάσει στην πιο σεξι ώρα, θα λέγει κανείς, στη γέμιση αυτής της εκπομπής.
8: Και επειδή όλη η μαγεία είναι στη γέμιση, πάρτε μια δωράρα με το τηλεφωνάκι που θα πάρετε τώρα στο 210-6835-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα βγει στον αέρα θα παίξει μαζί μας που είμαι. Φυσικά θα ακούσει τρεις ήχους. Μία μετεψιά σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι υπέροχοι έβυχοι ήχοι που θα ακούσει. Ήρθε και σωστή, γιατί έτσι μαγικά κερδίζει μια δωράρα όλη δική του. Αυτή για σένα, Λάνη, που θα πάρει τώρα πρώτος ή πρώτη στο 210-6835-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε δωράρα.
7: Water Fun Water Park. Λοιπόν, τι έχει πάθει Παναγιά μου, το σαρδά μου. Water Fun Water Park. Οικογενειακό ειστήριο 4 ατόμων. Μπορείτε να διεκδικήσετε για να πάρετε έτσι τα μπάνια σας, μια πολύ ωραία εκδρομούλα, λίγο πιο έξω από την Αθήνα, 20 λεπτάκια παιδιά είναι κιόλας. Και ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να το βρείτε και στο site waterfun.gr. Για την ώρα, Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Εσένα μόνο λοιπόν, εδώ και τη Γαρμπή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, είμαι η Σοφία.
0: Γεια σου Σοφία, από πού καλείς?
3: Από Νέα Ιωνία.
0: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε, το ξέρεις το παιχνίδι μας, έτσι?
3: Το ξέρω, ναι, ναι, είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Έτοιμη.
4: Κι άλλος επισκεπτηρίου.
5: Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή.
0: Πες μας.
3: Φυλακή.
0: Βέβαια! Σοφία, που χθες δεν μου το βρήκε κανένας, είναι δυνατόν?
1: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ευτυχώς δεν είχε πάρει ο άλλος που πήρε τελικά ο Σοφίτης. Δεν πήρε στην ώρα του. Να το βρει αυτός.
0: Σοφία μου, έχεις παιδάκια, ανιψάκια, βαφτιστήρια?
3: Έχω δύο παιδάκια.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ωραιότατο. Ένα ολοκληρωμένο δώρο για όλη την οικογένεια. Εισιτήριο 4 ατόμων, Water Fun Water Park. Αφήνεις την κίνηση πίσω σου, δηλαδή μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Έξοδος 5 Αττικής Οδού. Σας περιμένει η απόλυτη δροσιά, κυρία Σοφία μας. Διότι αν μπείτε και στο www.waterfun.gr θα καταλάβετε και θα μάθετε περισσότερα. Φορέστε το μαγιό και πηγαίνετε για τελείωτο παιχνίδι στην Αεροτσουλήθρες.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να περάσετε όμορφα, Σοφία μου.
1: Καλά περάστε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και τώρα Μιχάλης Ατζιάννης. Αν ήσουν μαζί μου, τι θα έκανες, Αλέξη Μαρκάζο?
1: Πάρτι, Αναζεγδέλη μου, πάρτι.

0: Ελένη Φουρίρα και αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Τα μηνύματάκια σας, παιδιά, τα διαβάζουμε μέσω Viber στο 6937-949-949. Και ο Κωνσταντίνος λέει: να φανταστώ, λέει, δεν μπορώ να ξαναπαίξω. Για το αλανόμετρο, όχι, ρε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, θα βγάλουμε ειδική γραμμή μόνο για σένα. Γραμμή στήριξη Κωνσταντίνου.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Η Δήμητρα είναι μαζί μας. Η Άννα, καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά. Γεια σου, ρε Άννα.
1: Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Σατανά.
0: Καλησπέρα από την αγαπημένη σου Μαρία Μαράκη.
1: Λοιπόν, Μαρία Μαράκη, Άννα, τώρα που έχουμε το γυναικονίτη μαζεμένο, να μοιραστώ την έρευνά μου. Να τη μοιραστώ. Τον
0: να στείλω
1: πέναλτι
0: και μια καλησπέρα στη Γιώτα που λέει καλησπέρα, καλησπέρα στα όμορφα Λάνια. Ωραία η παρέα σας, παιδιά. Βάλτε και γανανό νότι να γουστάρουμε. Θα σου έρθει, θα σου έρθει η Γιώτα.
1: Εκεί που δεν το περιμένει, σαν κεφαλικό θα σκάσει ο νότις. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Νέα έρευνα, αυτό και δεν το περιμένετε, δείχνει ότι το πιο δημοφιλές γυναικείο χόμπι είναι άκουσον, Άννα μου. Γιώτα και το υπόλοιπη. Μαρία Μαράκη και ο υπόλοιπος.
0: Ναι, ποιο, το παρασύνθημα.
1: Να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα. Αυτό λέει η έρευνα.
0: Τώρα είμαι η πολύ έρευνα αυτή που έγινε.
1: Λογικά σε ένα πάρα πολύ φεμινιστικό Ινστιτούτο. Δηλαδή, πραγματικά, να σου πω κάτι.
0: Τι ψέμα είναι αυτό, παιδιά. Μας αρέσει, κορίτσια, εμάς να πίνουμε καφέ και να καθόμαστε μόνο.
1: Και μετά να κάνετε όλα τα υπόλοιπα που περιμένουμε τη μάνα μας να κάνει.
0: Δηλαδή.
1: Όλα τα υπόλοιπα που δεν κάνουμε εμείς. Γιατί εμείς ούτε καφέ δεν πίνουμε και μπορούμε να ξυστούμε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Λοιπόν, και τα καταφέρες. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ο Χρήστος είναι εδώ και λέει: Μαρκά, ζώα μου, την είπε, λέει ο Κατινάκης, επειδή ακούω εσένα.
2: Γράψε τον εκεί που δεν πιάνει μελάνη να πούμε.
1: Αλλά με έβαλε, λέει, να παίξω για το ταξίδι.
2: Έτσι ξαγοράζει το κοινό του, να ξέρετε. Όσοι βλέπετε που έχει πολλούς κόσμους στα social, έτσι τους λαδώνει. Πιο καλολαδωμένοι και από αυτόν είστε. Λοιπόν, Χριστάρα, μην ανησυχείς, θα σε βγάλω και εγώ να παίξω γιατί με κνεύρισε για να σε κερδίσω πίσω. Στο τέλος θα βγάλει αυτός περισσότερα λεφτά από ότι εγώ και ο Κατινάκης μαζί από τον
1: ραδιόφωνο. Ετοιμαστείτε, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και το νησί. Έτσι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι σε μήνυμα στο Viber στο 6937-949-949.
2: Και Χρήστο, αν αύριο.
1: Να σας πάρουμε τηλέφωνο, να βγείτε στον αέρα για να τραγουδήσετε.
2: Να μας το πείτε, ωραία. Και μια παρένθεση εδώ πέρα. Χρήστο, αύριο θέλω να αν στείλει τον Κατινάκη αύριο, σε άκουσα τελικά αξίζει ο Μαρκάζο. Τελικά τα σπάει ο Μαρκάζος, για να μην πω τίποτα άλλο, γιατί είμαστε και στον αέρα, είναι prime time. Σα ευγάλουμε να παίξει κιόλα. Απλά στείλε μα για ανησυχία το τραγουδί, έτσι.
1: Θα πάρει και μια μπάλα που μπορείτε να κάνετε δική σα. Μια μπάλα συλλεκτική από νουνού για του δικού μα ακροατέ. Στείλτε στο Viber του σταθμού. Εδώ το ονοματεπώνυμό σα και τη λέξη με μεγάλα κεφαλαία γράμματα νουνού. Και θα μπείτε στην κλήρωση, γιατί πέντε από εσά θα κερδίσετε μια συλλεκτική μπάλα. Γιατί όλοι είμαστε παίκτε, παιδιά, από κούνια, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Με προϊόντα λοιπόν νουνού αξία 30 ευρώ, μπαίνετε στο www.nunudiagonismos.gr. Ανεβάζετε τις αποδείξεις για να ξέρουμε ότι τα δώσατε όντως, τότε τα σκάσατε και κερδίζετε αυτόματα συλλεκτική μπάλα που πηγαίνει από το σφαίρο νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε και όλοι είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Πάμε να δούμε τι κάναν τα παπάκια μας σήμερα. Βασίλης Φουρτούνης,
2: Αθηνά Αφαλίδου
1: και Μπέτη Μαγκύρα, και επανερχόμαστε.
3: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
4: Εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
1: Ωραία.
4: Κάντε μαζί ντους και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε. Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι που το έχουμε όλοι σπίτι?
5: Το νερό.
6: Για τη ζέστη.
4: Τα παγάκια, παιδιά.
1: Πού να τα βάλω τα παγάκια?
4: Γιατί η εναλλαγή της θερμοκρασίας πάνω στο σώμα. Θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλεις τα παγάκια.
1: Αλλά πού να τα βάλω τα παγάκια?
4: Στο στέρνο του θα τα βάλεις.
1: Θα
4: τα κυλήσουνε μετά. Δεν θα γίνει και τίποτα νερό. Δεν θα το φτάσεις ως εκεί κάτω. Και αν ωστόσο όλα τα άλλα αποτύχουν, αφαιθείτε στην ερωτική πράξη. Αγκαλιαστείτε σφιχτά και δώστε τα όλα και ασυδρώσετε. Ιδρώσε εκεί και τελείωνε. Καλύτερα να ιδρώνεις με το σεξ παρασκάβοντας την τελική.
3: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη, με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Summer at Attica.
8: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
18: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
19: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
18: Κι εγώ εκεί μπήκα.
19: Κι εγώ.
18: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
21: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
22: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Plus, plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
28: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ

0: και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Για περάστε. Ολάνια μου όμορφα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζωάννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν λοιπόν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς, επιστρέψαμε. Έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε. Πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν για όλους εσάς και κυρίως.
2: Κυρίως δωράρες.
1: Βέβαια.
2: Γιατί τώρα είναι ευκαιρία σου για τον Ισάκη.
1: Ναι,
2: για
1: τον ευκαιρία
2: να πάνε μια βολτούλα.
1: Δεν θέλετε να. Γιατί, παιδιά, έχει σκάσει ο διαγωνισμός που όλα τα ξέρετε, όλα τα διαβάζετε, τα γνωρίζετε μέσω soundes.gr, καυτός ρυθμός 949. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός κολλητή και εσύ.
2: Τα βήματα είναι πάρα απλά. Στέλνει το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να το ακούσουμε για να βγει στον αέρα και να τραγουδήσει για να μπει στην κλήρωση που θα στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο.
1: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Φαλίδου και δεν είναι ένα απλό δώρο.
2: Καθώς σας στέλνουμε όλους μαζί στο Eolis Tino Suites, ένα πολυτελές μου ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική πανοραμική θέα και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της Seajets, πάρε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε έτσι με το ταχύτερο και μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέστητη ταχύτητα, με μοναδική άνεση αλλά και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας.
1: Αυτοκίνητο δεν θα χρειαστεί να πάρετε, γιατί θα σας δώσουμε εκεί, θα σας νοικιάσουμε εμείς από δρόμος Rent Car και φυσικά και το beach bar σας. Λαλα Λούζα, ό,τι χρειάζεται να απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης. Δεν χρειάζεται να έχεις και την καλύτερη φωνή. Φτάνει να μας τραγουδήσει νησιώτικα.
2: Εμείς χρειάζεται να έχουμε την καλύτερη ακοή.
1: Κατερίνα Λιόλιου τώρα στην παρέα μας και κάνει σωστά, το ξέρετε. Άλλωστε το λογαριασμό.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
8: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σίμπα.
3: Είναι ιταλική.
4: Mamma mia!
3: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
5: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
6: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλα με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαργά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τι έχουμε να πούμε, τα καλύτερα, και τι έχουμε ακόμη να συζητήσουμε και γραμμούλες έχουμε στον αέρα να σας βγάλουμε. Καλησπέρες, δεν έχω στείλει στον Ηρόδοτο.
4: Καλησπέρες, Ηρόδοτε.
3: Που είναι με τη γειτόνισά του την Κική.
4: Καλησπέρες, Κική, γειτόνισσα του Ηρόδοτου.
3: Τι κάνετε, καλέ, τι κάνετε. Το πουλάνε, λέει, το ξενοδοχείο.
4: Το πουλάνε το σπίτι. Τι έγινε, σε ξεροσταλιάζει, θα πάω στο μεσίδι.
3: Για το ξενοδοχείο της Τίνου, έλεγε. Όχι, όχι.
4: Μην μας το κάνετε αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τώρα το προσκύνημα.
3: Επίσης λέει για τις αύρες, ψάχνεις, λέει, την πρώην σου.
4: Ή τον πρώην σου. Εξαρτάται. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματα και των υπολείπων. Αν και τώρα σας έχει πιστιάσει ο Ηρόδοτος, τι να λέμε, μετά από αυτό έχει πιάσει η κορυφή. Στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω στο ρυθμό 949. Πώς με κατάλαβε, μόνο ο Ηρόδοτος με καταλαβαίνει σε αυτή τη ζωή. Μόνο ο Ηρόδοτος.
3: Όλοι θέλουν το δάσκαλό τους, όλοι.
4: Όλοι.
3: Λοιπόν, παιδιά, στο επόμενο on θα έχουμε νησιώτικη κατάσταση.
4: Μπράβο. Θα εξασκήσετε τις φωνητικές σας χορδές και την υπομονή μας ταυτόχρονα. Πώς? Με τα μηνύματάκια που έχετε στείλει με τα αγαπημένα σας νησιώτικα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
3: Θα σας καλέσουμε εμείς, θα βγείτε στον αέρα, θα μας τραγουδήσετε.
4: Ναι, θα μας κουφάνετε και έτσι μαγικά θα κερδίσετε συμμετοχή για να πάτε ένα ωραιότατο τριημεράκι για δύο.
3: Όχι για δύο, καλό. Όλη παρέα είναι.
4: Όλη παρέα, τι βλακίες λέω. Για δύο παρέες στην Τίνο.
3: Λοιπόν, για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες. Το Δωρή Φέρης τώρα στην παρέα μας, είπες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και αχ καρδιά μου, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για το νησιώτικο ταλέντο.
1: Από ταλέντο άλλο τίποτα, φύγαμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας, όχι τώρα μετά.
1: Ναι, το ξέρω.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλοι μας.
0: Πώς σε λένε?
4: Είμαι η Τάνια.
0: Γεια σου, Τάνια.
1: Μες την τρινή χαρά, η Τάνια.
0: Το Τάνια είναι από το Σουλτάνα.
4: Όχι, καμία σχέση και δεν είναι και τόσο γνωστό, γι' αυτό ας το αφήσουμε.
1: Όχι, όχι, γιατί
0: εμένα την πολιτή μου τη λένε Τάνια και είναι από το Σουλτάνα, γι' αυτό ρώτησα.
4: Ναι, ναι, ναι. Το Σουλτάνα είναι το πιο.
0: Καλή σταμάτα.
4: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
4: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι γνωστό, σου λέει, και μπορεί να είναι σπάνιο. Μπορεί να λέγαμε Ευρώπη.
4: Είναι πιο σπάνιο όνομα. Θα αφήσουμε Τάνια.
1: Φαντάζομαι.
4: Θα γίνω ρεζίλη που θα γίνω, που θα τραγουδήσω και συγγνώμη από πριν γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Ωραία, θες πρώτα να μας τραγουδήσεις και μετά μας το πίσω ώστε να μην ακούσουμε τίποτα. Σκέψου το.
4: Λοιπόν, θα σας έρθω να πάω τα.
0: Τάνια μου, είσαι έτοιμη να βάλουμε χαλάκι έτσι για να συνοδεύσει το νησιώτικο τραγούδι σου?
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρε το χρόνο σου και ξεκίνα όποτε θέλεις. Έλα, καλά.
1: Το πήρες.
4: Απ' την Καρίστο μέχρι τα Στήρα ρώτησα, μα απάντηση δεν πήρα. Με μια βάρκα βγήκα στο Μαρμάρι, μα μήπως άλλος βγήκε να σε πάρει. Διότισα είσαι μια αρχόντισσα. Αυτό.
1: Πάρα πολύ καλό ήταν.
0: Μπράβο, ρε Τάνια, μπράβο!
1: Είσαι στην κορυφή, μόνο προς τα κάτω πάει. Μη συνεχίζεις.
0: Μπράβο, μπράβο!
4: Ήταν αρκετό.
1: Υπεραρκετό, περνά στο bootcamp.
0: Ήταν πολύ καλό, πολύ καλό, Τάνια μου. Το ξέρεις το δώρο σου, ξέρεις τι διεκδικείς, Τάνια μου.
4: Ναι, ναι, ξέρω τι διεκδικώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Για πες μας, τι διεκδικείς?
1: Το όνομά σου δεν μας το πες. Τι διεκδικείς, θα μας πεις?
4: Όχι.
1: Δεν έχει ιδέα. Εμείς διεκδικούμε το ασπίδες κάθε μέρα με αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν,
4: το φαντάζομαι και λυπάμαι και συγγνώμη που για το.
0: Άντε καλέ, ας το μαρκάζω να λέει.
4: Κοίτα, καλή καρδιά να υπάρχει και όρεξη.
0: Όρεξη από ό,τι βλέπω έχει μπόλικη.
1: Και ο Τίτι θα σε λέω θα υπάρξει.
4: Γενικά από όλους μας, όχι μόνο από μένα, γενικά από όλους μας. Εντάξει.
1: Εννοείται.
4: Έτσι το κέφι μας να κάνουμε.
1: Μπράβο, ρε Τάνια. Πες τα, ρε Τάνια.
0: Λοιπόν, Τάνια μου, θα σου έρθει ένα μήνυμα από το ρυθμό. Με αγάπη είναι η συμμετοχή σου. Και τώρα θα ακούσεις και από τον Αλέξη Μαρκάζο τι διεκδικείς.
1: Σε
0: ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ που
4: να είστε
0: πήρες
4: καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
0: και
4: πάρα
0: σε
4: πολύ.
0: Σένα. Γεια σου, Τάνια.
4: Γεια σας,
0: γεια σας.
1: Λοιπόν. Και αφού η Τάνια νίκησε τη Φαρικίτιδα, ήρθε η ώρα να σας πούμε ότι για σένα και την παρέα σου το Aeolis Suite Tinos είναι εκεί πέρα και σε περιμένει. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη και αισθητική πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και φυσικά το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της Seajets.
0: Όλε!
1: Σου κάνουμε τώρα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Όλε!
1: Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς.
0: Όλε! Δεν σου είπα πάρε και το τάμπλετ, βραγόρι μου.
1: Ποιο τάμπλετ?
0: Που έχεις όλη την αναφορά.
1: Όλη την αναφορά, θα την πω τώρα αμέσως.
0: Και στο Beach Bar La Lalooza θα απολαύσετε τον καφέ σας. Γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας.
1: Αυτά.
0: Όχι αυτά.
1: Έχει άλλα.
0: Και το αυτοκίνητο.
1: Α, ναι. Σε τέσσερα πέρασες. Έχει και αυτοκίνητο. Το οποίο θα το μάθουμε αμέσως τώρα την
0: άλλη. Δρόμος Red Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τρίμερο στην Τίνο. Τι κάνεις, πηγαίνεις μόνο με τη βαλιτσούλα σου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 του Ιουνίου. Στο Πάμε Πρωινό!
1: Όλε!
0: Με Μπέτη Μαγκύρα!
1: Αθηνά Φαλίδου!
0: Βασίλη Φουρτούνη!
1: Όλε!
0: Να φύγουμε τώρα.
1: Φύγε όπως είσαι.

0: Μυστήριο που είναι η ζωή. Φως της ζωής λοιπόν και Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσει μόνο επιτυχίες.
1: Μεγαλεπίβολη σήμερα για να μας.
0: Όχι καλή, είναι η ατάκα που λέει πάντα στο τέλος του τραγουδιού.
1: Αλήθεια. Δεν το είχα πρατήσει ποτέ, ποτέ πραγματικά. Όσο ζω, μαθαίνω.
0: Άμα το ξέρει αυτό το τραγούδι, αγάπη μου.
1: Τότε.
0: Τι?
1: Α, τίποτα.
0: Πάλι χθες ξέχασα να το ολοκληρώσω.
1: Για πες.
0: Ξεκινούσα να σου πω για το. Για τους πιο σεξι άντρες στους, τις 20 χώρες.
1: Δεν αρέσει να περιέχω λόγω, τώρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει η Ελλάδα, παιδί μου. Δεν υπάρχει καν μες στις 20 χώρες. Δηλαδή, ντροπή πράγματα.
1: Χάρη σας έκανα.
0: Χάρη μας έκανε.
1: Για τους υπόλοιπους.
0: Πρώτη είναι η Ισπανή. Τι έγινε?
1: Πρώτη είναι Ισπανή. Συγγνώμη, οι ίδιοι είμαστε. Είμαστε στα φτωχοί συγγενείς τους. Τα φτωχά ξαδερφάκια τους είμαστε που τους χρωστάνε 2,90 από το σουβλάκι.
0: Αγάπη, ό,τι και να είναι, θέλω να σου πω ότι πρώτα είναι η Ισπανία. Σου μιλάω για τις top 20 χώρες, έτσι.
1: Οι top χώρες που κάνουν σεξ στην Ελλάδα, θα μου πει τώρα.

0: Όχι, θα είναι Ιταλία, θα μου πει τώρα.
1: Είναι ο πιο όμορφο άντρα στον κόσμο.
0: Εντάξει, okay.
1: Θα σου πω το top 5, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ισπανία, Σουηδία, Ιταλία, Βραζιλία και Λίβανος.
0: Αυτό, μόνο τις φυλές που είναι στην Ήω, μου λες αυτή τη στιγμή.
1: Θα σου πω όμως τι υπάρχει μέσα στις 20 χώρες.
0: Τι.
1: Από το τέλος. Η Ιαπωνία, δηλαδή ότι, ότι οι Ιάπωνε είναι πιο ωραίοι από τους Ελληνές.
0: Είναι, είναι.
1: Θέλετε να με τρελάνετε τώρα.
0: Και ποια
1: Πορτογαλία.
0: Ποια είναι το χέρι τους, έχεις δει χεντάι. Ναι.
1: Τι είναι το χεντάι.
0: Δεν θες να ξέρεις, ναι.
1: Ωραία. Γερμανία, Νορβηγία και Κένια. Είναι οι τελευταίες πέντε χώρες. Παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Η Γερμανία, όπως είναι και στο Eurovision, επειδή μάλλον ήταν χορηγός σε έρευνα, δεν της έδωσε την πάνω την εσένα, Κένια. Μόνο έτσι εξηγείται πια, πραγματικά. Α, παρατήρησα να ξαφύγει άλλο μάτι και βλακίε.
1: Κάποιοι είναι ωραίοι.
0: Κάποιοι. Και κάποιοι Έλληνες. Πού είναι η επίτιμη θέση μας. Στα ζήτητα.
1: Στα ζήτητα.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, να σκροτάμε στην τροφιά καθημερινά.
1: Το πρώτο λοιπόν, να ξέρετε, το ζήσατε. Το δεύτερο το περιμένατε.
0: Όπα, όπα, τι είναι αυτό.
1: Τα υπόλοιπα να μου γράψαν ιστορία. Φυσικά το κάτι παίζει πάνω από την Παδεία, να μου. Σάββατο 13 Ιουνίου επιστρέφει από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Για δυο ζωντανά με ποιον άλλο φυσικά, το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις και θα είσαι εκεί. Ρυθμός 949 και κάτι παίζει Powered by Day.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και ξέρετε, επιστρέφουμε για τα καθήκαστα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι, πες... Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
16: Εισιτήρια more.com.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
2: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Να σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Τα δικά σου Αλάνια με τις δικές σου μηνυματάρες να μας κρατάνε την καλύτερη απογευματινή συντροφιά και τούτο εδώ το απόγευμα λίγο πριν το κλείσιμο και αυτής εδώ της εκπομπής. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Φυσικά sound.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούτε και online.
2: Έρχονται τα καλύτερα. Φυσικά Νατάσα Θεοδωρίδου σε λίγο στην παρέα μας. Νίκος Κουρκούλης τώρα όμως δυναμώστε. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: αγαπημένη Νατάσα Θαδωρίδου και φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Με ένα φορτηγό τραγούδια λοιπόν. Σας αποχαιρετούμε σήμερα. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη. Ήμασταν από τις 5 μαζί σας
1: στην τροχιά. Στην ρυθμό 949, αλλά σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Αυτά φυσικά του Θοδωρή Μαλαντίνη, ο οποίος σήμερα δεν έρχεται ξεροσφύρι. Έχει και μια επίτιμη καλεσμένη μαζί του έκπληξη, την οποία θα ακούσετε κατευθείαν στην αέρα. Σε πολύ, πολύ, πολύ λίγο.
0: Θα σποιλάρει κάτι.
1: Δεν δίνω τίποτα.
0: Αφού το έχουμε πει στα social τώρα.
1: Εντάξει, την Ευρυδίκη, τι να σου πω.
0: Παιδιά, είναι ήδη. Είναι ήδη Ευρυδίκη στο στούντιο. Καλώς μας ήρθες. Μην μιλήσεις, εντάξει, το ξέρω. Θα τα πεις όλα στα Θοδωρή. Φτάνει. Εμείς βλέπουμε μόνο, δεν ακούμε για την ώρα.
1: Καταλαβαίνετε. Έχουμε εικόνα, δεν έχουμε.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί
4: τα καλύτερα
3: αξίζει.
4: Μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
11: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Είναι ιταλική.
13: Μάμα μία!
12: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Εσένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Είναι ιταλική.
4: Μάμα μία.
3: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι divino.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τεασβαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία.

0: ενέργεια και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι έμπιστος.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
7: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
8: Γιούπι, παιχνίδι σ' ομιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στ' ομιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στ' ομιλού.
9: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
10: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
11: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
12: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
11: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
12: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
11: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
12: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1+1 δώρο.
11: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
12: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρ. Ποτς 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμό για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
6: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
5: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
6: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
5: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και

0: έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
1: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
2: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
5: Nor Club.
4: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
9: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
9: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλία 60 στη Ρόδο.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 1,45. Μόνο επιτυχίες.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά. Θέλω για πάντα.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγο από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
4: Είσαι παντού. Πέρασε καιρός.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.